0: οικονομία, πολιτισμός.
1: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ZEVXI δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: ZEVXI.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
1: ZEVXI.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη
1: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
3: στα περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
6: Ένα.
5: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στη μύδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Και τι πετάνε.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
5: Και πηγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζέσξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση. Όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώ είναι ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώ είναι ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Καλλιέγου. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Αυτά τα μία με σφίξανε. Με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή.

Έχετε ξεχάσει τι πάνε να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.

Φτάνει οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει

σήκωσε ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω.

εποχή μου θυμίζει το Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπανγκόνγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόνγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ πονγκ. Μας εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ, ταρατατατζούμ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: είμαστε στον αέρα.
1: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στου 102 και 2 μεγάκυκλου των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στι 8.

0: όμορφες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλώς ήρθατε και σήμερα αυτή τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Πάμε σιγά σιγά προς το μέσο του μήνα, που αλλού στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2, φυσικά στο Radio Alveri 1, στο radioalveri1.gr, στο site που μπορείτε να ακούτε 24/7 το πρόγραμμά μας και φυσικά όχι μόνο εκεί και σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος.

Στο μικρόφωνο για τις επόμενες 3 ώρες σχεδόν παρακάτι μέχρι τις 11 Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Για την καθημερινή μας βόλτα στα νέα της ημέρας και όχι μόνο από το τοπικό στο εθνικό και από εκεί στο διεθνές και πίσω.

Δευτέρα λοιπόν, και όπως ξεκινάνε οι Δευτέρες, ξέρετε πώς ξεκινούν, με την, αυτή την πιο βαριά διάθεση μετά από το Σαββατοκύριακο, και σας δίνω και εγώ λίγο χρόνο να μπείτε και να συνδεθείτε, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να μην είμαστε ακριβώς, όπως μου λέει και ο φίλος μου ο Πέτρος, ακριβώς ακριβέστατα στις 8 και χάνουμε, λέει, τον παλμό και τι, πόσο στεναχωριόμαστε. Για σένα που είσαι λοιπόν στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης και οδηγείς, έχεις επιστρέψει από το σχολείο που άφησες το παιδάκι σου, πηγαίνεις για την εργασία, είσαι από αυτούς που προετοιμάζεστε γιατί πιάνετε δουλειά στις 9 και έχετε την πρώτη καλημέρα εδώ διαθέσιμη για μας, μπορείτε να τη στέλνετε στους κάτω θητρόπους.

0: 697-253-2700, επαναλαμβάνω, 697-253-2700. Στέλνει στο Viber το μήνυμά σου. Ανοίγει Viber, αποθηκεύει αυτό το νούμερο, το έχει πάντα διαθέσιμο για να λάβει και την δικιά μου καλημέρα πολλαπλάσια. Και φυσικά εκτό από αυτό, 2223-024-442 για του παραδοσιακού. Για τους εξαιρετικά παραδοσιακούς μιλάω φυσικά. Για τους παραδοσιακούς που τους αρέσει όμως να είναι και λίγο πιο σύγχρονοι και θέλουν να γράφουν πάρα πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούμε να αντέξουμε σε ένα μήνυμα διαβάζοντάς το. Φυσικά υπάρχει το email aliveri1radio@gmail.com και radioa1@otenet.gr. Η Δευτέρα σας είπα ότι ξεκινάει λίγο δύσκολα για τον περισσότερο κόσμο. Ήταν ένα γεμάτο Σαββατοκυριακό για όλους εμάς εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 και τη Ζεύξη. Μην ξεχνάς ότι αύριο Τρίτη και 13, Παναγία μου. Όμως είναι πολύ σημαντικό να το σημειώσεις, γιατί αύριο Τρίτη και 13 υπάρχει το 15ο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί και κυκλοφορεί σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας, από τον τόπο μας εδώ από τα Λιβέρια που εμφορείται και σε όλα τα μέρη της Εύβοιας, και μπορείς να το πάρεις και να το μελετήσεις. Φυσικά μέσα έχει πάρα πολλά από αυτά που, τα πολύ ωραία που βιώσαμε στην πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια στο Δημαρχείο, στο πρώην Δημαρχείο, μάλλον στο Δημαρχιακό Μεγαρό, το πρώην Δημαρχείο Νέας Αρτάκης, όπου με πάρα πολύ κόσμο και φίλους και νέους φίλους που κάναμε από όλη την Εύβοια, είδαμε βιβλία, μιλήσαμε για βιβλία, πήγαμε σε παρουσιάσεις, παρουσιάσαμε και τη Ζεύξη φυσικά, και είναι πολύ σημαντικό να δεις εικόνες από το φωτορεπορτάζ μας. Αλλά προτίστως, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να προμηθευτείς αύριο πρώτη δουλειά περίπτερο, όπως έχω ξαναπεί, Τρίτη πρωί. Και γιατί πρέπει να προμηθεύεσαι τη Ζεύξη κάθε Τρίτη πρωί άραγε? Μα για τους γνωστούς λόγους, για να μην χάνεις δευτερόλεπτο από αυτά τα οποία συμβαίνουν, όπως ακριβώς λέει και εδώ.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
3: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
0: Αυτό και 21 πρώτα λεπτά για κάθε Τρίτη στα περίπτερα. Και επειδή αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική εβδομάδα, γιατί ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 12, αύριο 13 όμως, έχουμε μία ακόμα πρεμιέρα στο σταθμό μας. Γιατί επανέρχεται δρυμύτερος ο Δημήτρης Μπακαλιάνος.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box,
10: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
9: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά. God take

Velvet Black Box αύριο Τρίτη και 13. Αύριο Τρίτη και 13. Ζεύξη το πρωί θα προμηθευτείτε και το βράδυ Velvet Black Box με Δημήτρη Μπακαλιάνο που κουμπώνει στο πρόγραμμα πάλι. Επανέρχεται το αγόρι αυτό με πάρα πολύ όρεξη. Όπως και με πολύ όρεξη και εμείς εδώ σήμερα να πάμε σιγά σιγά και να κάνουμε τη βόλτα μας. Βόλτα στις ειδήσεις της ημέρας και γνώσεις από τον Παλμό, γιατί σήμερα έχω τις αλλαγές του καιρού που θα μας συναντήσουν. Είναι και η εβδομάδα αυτή, οι τελευταίες μέρες για το παζάρι Αυλωναρίου. Τι έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες σε αυτό το ορόσημο κοινωνικής συνύπαρξης και επαναφοράς στην συλλογική μας οικειότητα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα ζήσαμε, όπως σας είπα και πριν, στη Νέα Αρτάκη, γνωρίζοντας ανθρώπους. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο για τους ανθρώπους του Ράδιο Αλβέρια 1 και τη ΖΕΒΚΣ από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή. 8 με 11 από την πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών, με την διοργάνωση φυσικά του πολύ ελπιδοφόρου σωματείου το Πανεπιστήμιο της Γης και με την στρομή φυσικά του Δήμου, αλλά και με την παρουσία πολλών και ενδιαφέροντων βιβλίων αλλά και προσπαθειών στην έντυπη πλευρά της ζωής, αν μπορούσα να το πω έτσι, εκεί όπου εδράζεται η μεγάλη πηγή της γνώσης. Γνώση που χρειάζεται για να δεις και τις μεταβολές του καιρού. Γνώση που χρειάζεται να ερμηνεύσεις και τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει από αυτή την περιβόητη ιστορία ότι πρέπει να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια στιγμή που ανακοίνωσε συμφωνία με τους Ρώσους για την ενέργεια. Πού πήγαν οι κυρώσεις, ο ΕΟ? Πού πήγαν άραγε αυτές, ρε παιδιά, οι κυρώσεις? Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πούτιν, για να μην επιβαρύνεται ο Αμερικανός πολίτης, και εμείς γελάμε εδώ οι αβορίγινες ηθαγενείς που εντυπωσιαστήκαμε από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο φυσικά στην Πνίκα, τόσο που εντυπωσιαστήκαμε που αν έλεγε κανένας άλλος στην Πνίκα αυτά που ο Ρούμπιο θα τον παίρνανε με τις πέτρες ως το χειρότερο, στην καλύτερη περίπτωση ένας εχθρός του συστήματος, ένας σοβινιστής επικίνδυνος. Αλλά αυτός, βλέπετε, είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, που κάποιοι τον βλέπουν, όπως και εκείνος τον εαυτό του, ως έναν επόμενο πρόεδρο της Αμερικής. Και εγώ αναρωτιέμαι, και το αναρωτιέμαι έτσι, αναρωτιόμαστε γενικότερα και στη ζεύξη αύριο, ποιος είναι ο εθνισμός σου, επίτροπε? Τι είναι αυτό που κάνει το Ρούμπιο εθνικιστή και τι είναι τελικά ο εθνικισμός? Τα έχουμε πει, ποια είναι η διαφορά του με τον σοβινισμό, γιατί αυτά που είπε για την Πνίκα, για την αρχαία Ελλάδα,

Πει κι άλλοι, μας τα έχουν πει κι άλλοι στην ελληνική ιστορία και μάλιστα δικοί μας, εκείνοι οι οποίοι είχαν την ευθύνη να μας απελευθερώσουν και ακόμα και αν την περίοδο που εκείνοι λειτουργούσαν πιστεύουν ορισμένοι ιστορικοί ότι δεν ήξεραν καν ότι είναι Έλληνες, εμείς τιμόμαστε τον Κολοκοτρώνη με την περικεφαλαία του και βέβαια αργότερα όταν άφησε τα άρματα τι έλεγε στην πνίκα στους γυμνασιώπες για να σκλαβωθούν στα γράμματα να μην ξαναγίνουν σκλάβοι. Επομένως, σε αυτόν τον κόσμο που οι σκλάβοι πολλαπλασιάζονται και δεν το λέω για να σας γύρω κάποια ενδεχομένως κομμουνιστικά κίνητρα, το λέω γιατί δεν υπάρχουν διαφορές στην κοινή λογική για να μπορέσει η προκοπή να μας επισκεφθεί και να βρούμε το ιδανικότερο, ψάχνοντας λίγο πίσω και στην ιστορία μας, δεν περιμένουμε κανένα ξένο να μας τα πει. Ωστόσο, η ερώτηση ήταν και είναι και παραμένει στον κύριο Ρούμπιο, ποιος είναι ο δικός μας εθνικισμός ή ο δικός μας εθνισμός? Επίτροπε, εάν ενδιαφερθούμε να φυλάξουμε τα σύνορα της πατρίδας μας απέναντι στους άλλους ασυμμάχους, τους Τούρκους. Διότι αυτή η συνέχεια της συζήτησης του Πούτιν με τον Τραμπ και τον έρμοτο Ζελένσκι, ο οποίος λέει κάντε μια εκεχηρία να δούμε ποιος θα βγει πρόεδρος στην Ουκρανία, σταμάτα του λέει να βομβαρδίζει, σταμάτα γιατί τώρα μας ενδιαφέρουν τα δηληστήρια των Ρώσων, τα χρησιμοποιούμε, μη βαράς με τα όπλα μας. Και βεβαίως, επειδή οι Αμερικανοί, ξέρετε, αντιλαμβάνονται ότι κάποια στιγμή και οι σκλάβοι ξυπνούν και τα βλέπουν αυτά τα πράγματα, περίεργες είναι και στο παρασκήνιο της αμερικανο-ελληνικής διπλωματίας τα ζητήματα που αφορούν την κυρία Γκυλφόιλ, τη γυναίκα για την οποία μας έκανε εξαιρετικά τέλειο casting ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως χρειαστεί να αποχαιρετήσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κανένα live πρέπει να κάνει ο Κωνσταντίνος, να την αποχαιρετήσει και να τραγουδάει μετά. Μας ψάχνουν απεγνωσμένα στην Αθήνα μου, κυρία Γκυλφόιλ, ακριβώς γιατί θα τη τραβήξουν το χαλί. Πόσο την είχε καταλάβει όμως ο Τραμπ ότι τέριαζε στην ελαβίτσα μας. Την ελαβίτσα μας, όχι του Κολοκοτρώνη στην πνίκα, την ελαβίτσα του Ρούμπιο στην πνίκα, με το έμβλημα των Αμερικανικών, ξέρετε, το έμβλημα της Αμερικής, να μας λέει στην πνίκα αυτά που εμείς υποτίθεται ότι πρέπει να φυλάτουμε ως Θερμοπύλες. Άστατος ο καιρός στην πολιτική, άστατος ο καιρός και ο πραγματικός καιρός, γιατί έχουμε κύματα κακοκαιρίας και μαζί με τα κύματα της κακοκαιρίας ορισμένοι αρχίζουν και αναρωτιούνται πώς θα περάσουμε τα κακώς κείμενα της ακρίβειας στη θέρμανση που έρχεται. Εμείς οι επιδοματιούχοι και μη σε αυτόν τον χειμώνα, γιατί όταν βλέπει κάποιος να αλλάζει ο καιρός, σου λέει καλύτερα να είχα για πάντα αυτό το περασμένο εδώ τώρα, αυτών των ημερών, γαϊδουρο καλό καιρό. Μην τον αφήσετε αυτόν τον άνθρωπο πρωί-πρωί να ξεκινήσει τον παλμό, γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος, και είναι ο πρώτος που έκοψε το νήμα σήμερα. Σημειώνω από Θεσσαλονίκη στην παρέα μας, μας καλημερίζει από το Θερμαϊκό. Πάμε στο Τεμέτερον, Αλέξανδρος Κάλβα στο Facebook. Καλημέρα στην παρέα του Ράδιο Αλιβένα και στον Κωνσταντίνο, λέει ο Τάσος Καλιανός. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα, λέει ο Αλέξανδρος επίσης. Χάρηκα πολύ που καταφέραμε και τα είπαμε έστω και λίγο στην υπέροχη παρουσίαση της ζεύξης στη Νέα Αρτάκη. Να είσαι καλά, φιλαράκι, καλό. Και εμείς χαρήκαμε δεόντως και για την κουβέντα που κάναμε όλοι μαζί και για τις, ξέρετε, επειδή αφήσαμε τα ερωτήματα στον κόσμο και για το ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε, αλλά και το κατά πόσο βρίσκεται την εφημερίδα, τα θέματά της σας ενδιαφέρουν και γενικώς αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, γιατί δείχνουν και σε εμάς τον δρόμο τον καλύτερο και τον γρηγορότερα ταξιδεμένο με τη δικιά σας συνδρομή. Και μην νομίζετε, δεν εννοώ τη συνδρομή την οικονομική, εννοώ τη συνδρομή αυτήν της υποστήριξης και της εμπιστοσύνης. Σε YouTube και Facebook αυτή η εκπομπή είναι ζωντανά και on demand, δηλαδή την τσιμπάς και την ξαναβλέπεις και την ξανακούς εάν τύχει και έχεις χάσει κάτι σε αυτήν την ακατάπαυστη τρίωρη δημοσιογραφικό, ιδιοσιογραφική και ψυχαγωγική εκπομπή, η οποία έχει βάλει ως στόχο ό,τι ακριβώς και η ζεύξη, δηλαδή να μην αφήνει τίποτα στη τύχη, να ξαναβρούμε την ερευνητική δημοσιογραφία, την αναλυτική, μακριά από λιβανιστήρια, φθηνούς εξοραϊσμούς και τυφλές καταγγελίες, οι οποίες συμβαίνουν σοριδών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δούμε και άλλα πράγματα, όπως το τι συμβαίνει εδώ με

0: τον δρόμο για τα ψαχνά, για τα χρήματα που δίνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι καλοί μας αιρετοί που ξέχασαν να κάνουν απαλωτριώσεις πρέπει να αποζημιώσουν τον εργολάβο γρήγορα, γιατί κινδυνεύουμε. Ποιος έφταιγε που δεν απαλωτριώσαμε τους χώρους από τους οποίους και τα σημεία από τα οποία θα περάσει αυτή η παράκαμψη, και γενικώς αυτό το ζήτημα στην ελληνική οικονομία. Είδα στην Αρτάκη ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα έξω από το Δημαρχείο το παλαιό, ότι πρέπει να επιστρέφουν στο λαό όσα χρήματα δίνει ο λαός, και αυτό γίνεται μέσα από τις υποδομές, λέει, σε αυτό το πολύ ωραίο κτίριο της Αρτάκης. Και θυμόμουν και σκεφτόμουν όλα τα θέματα που έχουμε αναλύσει και θα αναλύσουμε και αναλύουμε και σήμερα σχετικά με έργα. Αυτό το ολιμερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν, αλλά στο τέλος αυτό που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι μόνο τα χρονοδιαγράμματα και το πόσο καθυστερούμε για τις υποδομές, είναι πόσο περισσότερα χρήματα από αυτά που δίνει ο ελληνικός λαός. Γιατί λαοί είναι και αυτοί που δίνουν τα χρήματα για τα ταμεία ανάκαμψης. Μη γελιέστε, μην βάλετε να ξαναγυρίσω πάλι στα μνημόνια ποιος πλήρωσε το λογαριασμό. Αυτά τα πολλαπλάσια χρήματα, 500 κάτι εδώ εκατομμύρια, τι είναι αυτά εδώ, 500, δηλαδή αυτά τα νούμερα που βλέπω εγώ εδώ, γιατί βλέπω και άλλα που δεν τα βλέπετε, θα τα πούμε με τη σειρά. Αυτά τα νούμερα, ποιος θα πληρώσει? Εκείνος που ήθελε να προφανώς να επισπεύσει ένα έργο, αλλά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, θα τα δούμε. Θα τα δούμε και αυτά, όπως και άλλα θα δούμε. Εμείς όσο έχουμε τη ΔΥΠΑ, λέει, να μας ενισχύει, λέει ο Θανάσης, και τα επιδόματα του κούλι, τι σας νοιάζει τώρα? Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Το θέμα είναι ποια είναι τα έρμα και πόσο απέχουμε εμείς από τα έρμα, φίλε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μουσική και επιστρέφω για τα υπόλοιπα μηνύματά σας και τον πάλιμο της μέρας. Είναι Δευτέρα, ξέρω ότι είστε λίγο, η διάθεση είναι λίγο από το Σαββατοκύριακο, αλλά ελάτε πάμε όλοι μαζί να κάνουμε υπομονή, να τρέξει και αυτή η εβδομάδα, ρε αδερφιά.
1: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
5: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
4: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
5: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
4: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
5: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
4: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
5: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
4: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
5: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
4: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
5: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
4: Από προσωπική.
6: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
5: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
8: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

Επιστροφή λοιπόν είστε στο Παλμό της Μέρας. Είμαστε στην πρώτη ώρα, 8 και 42 πρώτα λεπτά. Εδώ από το κεντρικό στούντιο του Ράδιο Αλιβέρι 1 και από το Αλιβέρι σε όλη τη γη στα μέρη. Πάμε στον καλό φίλο τον Γιώργο, ο οποίος, καλημέρα Κωνσταντίνη, μας γράφει, καλημέρα Κωνσταντίνη, καλή δύναμη. Με τι άλλο, αρχιπέλαγος και νεμία μετά την καταιγίδα, λέει εδώ. Ο Γιώργος, ο οποίος, δεν ξέρω τώρα, είσαι στο μαγαζί, ταλαιπωρείς εκεί με το παζάρι ή προλαβαίνουμε Δευτέρα-Τρίτη να τα πούμε εκεί δίπλα σε κάποιο μαγαζάκι με ωραία εδέσματα. Βλέπεις, δημοσίως, η πρόταση είναι δημοσίως. Διότι σήμερα τυπώνουμε ζεύξη, αύριο την παίρνουμε στο χέρι. Πολύ ωραία ιδέα, Και πάμε τη βόλτα μας και το βράδυ ερχόμαστε για Velvet Black Box με Δημήτρη Μπακαλιάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Πάμε σε έναν έτερο φωτογράφο ειδικών αποστολών και επικίνδυνων επιχειρήσεων, τον Νίκο, ο οποίος δεν ξέρω, για να ανοίξω το Viber, γιατί νομίζω ότι νιώθω ότι έχει φωτογραφία μέσα το μήνυμά σου, Νίκο. Για να δούμε. Πάμε λοιπόν στον Νίκο. Όχι, δεν έχει φωτογραφία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Νίκος. Πολύ ωραία η χθεσινή αθλητική μέρα για την περιοχή. Πολλές και αξιόλογες συμμετοχές. Πολύ καλή οργάνωση από όλους. Για ποια πολύ καλή οργάνωση, σε ποια ακριβώς εκδήλωση αναφέρεσαι, δεν καταλαβαίνω ακριβώς, θα μου το διευκρινίσεις. Ελπίζω το επόμενο μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από ένα μήνα να τύχει τη ίδια αντιμετώπιση και προσοχή από το Δήμο και άλλους αρμόδιους φορείς. Μιλάει για τις ειδικές για το ράλι που έρχεται τον Νοέμβριο εδώ στην πόλη μας, ο Νίκος, και φυσικά πρέπει να στηριχθεί από όλους. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα και στον Θανάση. Γεια σου Μαρία, Δημήτρη και Ρούλα, οι φιλοντές της Θερμοπύλας. Εμείς τα είχαμε πει στους φοιτητές για την Κυλφόη, λέει ο Δημήτρης Γκουλιώνης, και έτσι είναι.

Είναι ωραίο να γίνονται αθλητικά δρόμενα, λέει ο Δημήτρης, στον τόπο μας, φυσικά, και είναι και πολύ ωραίο μαζί με τα αθλητικά δρόμενα να γίνονται και, πώς να το πω τώρα, να αντιλαμβάνονται και όσοι εργάζονται για αυτά τα δρόμενα ποιο είναι το καλύτερο κοινό καλό γενικώς. Και μάλλον το πω διαφορετικά, επειδή ξέρετε συζητάμε εδώ για τα έργα, συζητάμε και λοιπά για τις υποδομές, θα πούμε αργότερα και για αυτά τα κερατιάτικα που θα πληρώσουμε, γιατί δεν έγινε παλτριώσεις και την παράκαμψη ψαχνών εκεί, αλλά γενικώς να ξέρετε ότι υπάρχουν και εργασίες οι οποίες γίνονται χωρίς χρήματα, απλά υπόκεινται σε κάποια, πώς να το πω τώρα, σε μια ψυχολογική ανασφάλεια ορισμένων, οι οποίοι θεωρούν ότι αποκλείοντας ορισμένους μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα. Δεν θα βάλω τίποτα περισσότερο στη συζήτηση αυτή, το αφήνω ως έχει. Ένα σχόλιο εδώ πέρα μου γράφει η Μαρία για το Σαββατοκύριακο. Λέει, στις Ζεύσεις καταφέραμε να έρθουμε, ήταν μακριά η Νέα Αρτάκη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ακούστηκε στην πολύ ωραία αυτή η εκδήλωση που έγινε το τετραήμερο, που σας ξαναλέω, επιφορτισμένοι πάρα πολύ όλοι εμείς εδώ στο Ράδιο Αλιβέρια 1 και τη Ζεύξη. Ένα έντονο έτσι τετραήμερο με δύναμη και με όρεξη, αλλά η Νέα Αρτάκη, να σου πω κάτι, ήταν υπέροχα για όσους βρεθήκαμε εκεί. Βέβαια ήταν λίγο μακριά να έρθετε εσείς από εδώ, ίσως θα ήταν στη Χαλκίδα, λέει εδώ πέρα οι φίλοι μας. Ναι, μπορεί του χρόνου να γίνει στη Χαλκίδα και να είναι πιο ωραία τα πράγματα, μάλλον να είναι πιο εύκολο να το προσβάσιμο.

Κάτι λέει ο Γιώργος, διαισθάνομαι στον αέρα, λέει, εδώ με το προηγούμενο μήνυμα για τα αθλητικά δρόμενα. Εγώ θα μιλήσω για τα μηναϊκάρα σήμερα στα αθλητικά δρόμενα. Ήταν μια πολύ ωραία αθλητική μέρα εχθεσινή, όντως, για το Ταμιναϊκό Αλιβερίου. Πολύ καλή ημέρα. Μάλλον αυτό εννοούσαν οι φίλοι εδώ, μάλλον ο Νίκος που μου έγραψε για την αθλητική αυτή η ημέρα. Γιατί ο Ταμιναϊκός έκανε απίστευτη εμφάνιση στο ΔΑΚ Λαμίας. Απίστευτη εμφάνιση στο ΔΑΚ Λαμίας και νίκησε 2-4 σε ένα απίστευτο ονειρικό διπλό. Πήρε την πρώτη του νίκη, έβαλε τα πρώτα τέρματα σε αυτό το ταξίδι της Τρίτης Εθνικής, όπου αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μακρύ και χρειάζεται τη στήριξη του τόπου, χρειάζεται τη στήριξη των φορέων, χρειάζεται τη στήριξη όσων μπορούν με κάποιο τρόπο να προσφέρουν, είτε μέσα από μια πληροφορία, είτε μέσα από μια επικοινωνία, είτε μέσα από την παρουσία στο γήπεδο που είναι πολύ σημαντική. Να τη λοιπόν η πρώτη νίκη. 2-0 προηγήθηκε η ομάδα της Λαμίας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά φαίνεται ότι είχαν τελειώσει. Αλλά να που ήταν αρκετό, ένα μόλις τρίλεπτο για να πάμε στο 2-2 και μετά τα πράγματα γύρισαν υπέρ του Ταμιναϊκού. 2-4 με τον Μπόγκα στο 92 τελευταίο γκολ. Απίστευτη ανατροπή και πολύ ωραία την ψυχολογία για την επόμενη αγωνιστική. 3 βαθμούς ο Ταμιναϊκός στην Τρίτη Εθνική. Νίκησαν και οι υπόλοιποι ευωείς. Πολύ σημαντικά τα παιχνίδια. Και για την Αρτά και για την Κάριστο που τα καταφέρανε. Θα μπούμε και για αυτά στην αθλητική πλευρά της εκπομπής μετά τα αθλητικά πρωτοσέλιδα σε μια ώρα από τώρα θα είναι και είναι πολύ σημαντικό. Είχαμε βέβαια και τον Αστέρα Αλιβερίου, ο οποίος στην κόψη του ξηραφιού, ρε παιδί μου, κρίμα, στην κόψη του ξηραφιού παλεύει τα παιχνίδια πολύ, το είδαμε και στην Πάτρα αυτό. Στο κλειστό Αλιβερίου πάρα πολύ σημαντική η εμφάνιση. Μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα πάλευε για την νίκη. Ένα πολύ σημαντικό ντερμπί. Είχαμε και αποβολές. Είχαμε και αποβολές, πάρα πολλές αποβολές. Μάλλον είχαμε πολύ ένταση και με τις διαιτησίες. Ας πούμε για παράδειγμα υπήρχε και η αποβολή του Βαγγέλη Αγγέλου. Τρία λεπτά πριν από το τέλος. Είχαμε και τους Αγκάζι, είναι μια προσπάθεια για δύο τρίποντα εκεί στο τελευταίο για το 85-89 να γίνει 88-89 και όλα να παίζονται. Υπάρχουν κάποια σφυρίγματα, θα τα δούμε και αυτά, θα σας τα ξαναπώ να τα εντοπίσουμε. Για τον Αστέρα, ο οποίος δείχνει πολύ μαχητικός και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Και βεβαίως με τις απουσίες που έχει η ομάδα του Αστέρα, μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Ένα ωραίο έτσι διμεράκι με τις ομάδες μας εδώ στον τόπο μας και φυσικά με τη ζεύξη στην Αρτάκη, που δεν θέλω να το κάψω, θέλω να σας πω γι' αυτό, γιατί γνωρίσαμε και πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι, γιατί ενδιαφέρει εδώ τον τόπο μας, είναι ότι με την κυρία Κούρεδα, την κυρία Πολυξένη Κούρεδα, καθηγήτρια ιστορίας, η οποία έχει αναλάβει να μιλήσει για το έργο του Μιχάλη Ποντίκη, ο οποίος έφυγε από το 2024, ένας ιστοριοδήφης, κουμιώτης, ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός σε πολύ κόσμο, αλλά ήταν ένας άνθρωπος των γραμμάτων και μάλιστα με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, λιτό και χωρίς να έχει τις γνώσεις του ιστορικού επιστήμονα, προφανώς ο άνθρωπος ήταν λόγιος, εννοείται, έχει αφήσει στον τόπο μας εξαιρετικά έργα. Έργα τα οποία πιάνουν ένα μεγάλο φάσμα της ιστορίας της Κίμης, από το Ρίχτη, τα Κουμιώτικα, τοπογραφικά, μέχρι την ιστορία του 21, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άστερο και τον Νέο Άστερο. Απίστευτα για την τοπική κληρονομιά. Και τα αρχεία αυτά τα μελετάει η κυρία Κουρέντα, την οποία έτυχε να γνωρίσω εχθές και εξεπλάγει θετικά με την προσπάθεια που κάνει να αγκαλιάσει έναν άνθρωπο που δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει και να δώσει όλους εμάς εδώ τους ζώντες περιλυπόμενους την ευκαιρία να συναντηθούμε περισσότερο με το έργο ενός ανθρώπου, ο οποίος, σας ξαναλέω, έχει πραγματικά αφήσει το αποτύπωμά του και πρέπει να κάνουμε και καμία εκδήλωση για τον Μιχάλη Ποντίκη στην Κίμη, έτσι δεν είναι, και γενικότερα στο νησί μας. Και μιας και λέω για εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις σας έχουν και ένα χαρακτήρα αυτές, οι λόγιες εκδηλώσεις, οι πνευματικές εκδηλώσεις που γίνονται, να έχουν και ένα χαρακτήρα μνημονικό για όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, όπως για παράδειγμα μιλούσαμε για τον Βελισσαρίου, ο οποίος
για τον ήρωα Βελισσαρίου, τον Ιωάννη Βελισσαρίου. Μην μιλάμε μόνο τον Φεβρουάριο για τον Βελισσαρίου, για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ας μιλάμε κάθε φορά και για το δίκαιο αίτημα να μην γίνονται εγκρυπτό όπως έγιναν εδώ με τη Βουλγαρία συμφωνίες, για το δίκαιο αίτημα της επιστροφής ισόρου του Βελισσαρίου στην Κίμη, την Γενέτειρα. Και επειδή η μέρα, ξέρετε, δεν μπορεί να ξεκινήσει, επειδή ξεκινάει πάντα με τη μνημόνευση, είχαμε ένα δυσάρεστο την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε και επειδή ήμασταν σε μια εκδήλωση για βιβλία με ανθρώπους έτσι που λειτουργεί ο κεφαλός σε ένα διαφορετικό επίπεδο, δηλαδή πραγματικά στεναχωρηθήκαμε γιατί πήγαμε στην εκδήλωση αυτή και είχε φύγει ο Θοδωρής ο Γκέκας. Αδόκητος ο χαμός του αγαπητού εκπαιδευτικού και βεβαίως μέλους της Εταιρείας Ευρωπαϊκών Σπουδών, μέλος της πολύ σημαντικής ομάδας των πολιτικών δεσμών Κίμης. Διαβάσαμε πολύ ωραία λόγια για τον Θοδωρή από πολλούς φίλους και στο διαδίκτυο. Αποχαιρετούμε και εμείς από την εκπομπή μας έναν άνθρωπο των γραμμάτων και του πολιτισμού, έναν δοτικό άνθρωπο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω γνωρίσει ανθρώπους μέσα από τον αείμνηστο Θοδωρή Γκέκα, ανθρώπους που έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί είχε αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο να ενώνει ανθρώπους που ήξερε και καταλάβαινε ότι μεταξύ τους μπορούν να συνεργαστούν και να αφήσουν ένα πολιτιστικό αποτύπωμα. Υπάρχουν πολλοί καλύτεροι από μένα να μιλήσουν για τον ίδιο, αλλά αυτή η συμμετοχή του σε όλα τα δρόμενα, η παρουσία του απανταχού στα θέματα του πολιτισμού, είτε μιλάμε για γραπτά, είτε μιλάμε για το βιβλίο του «Εμείς οι νησιώτες», που μιλάει για τον τόπο του, για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Γιάννενα, ή για το πώς συμμετείχε σε εκδηλώσεις από τη μουσική που τη λάτρευε, να παίξει κιθάρα σε μια θετική παράσταση, μέχρι το να παίξει ο ίδιος. Τον είχα τη χαρά να τον γνωρίσω όταν ήμουν μαέστρος του Φεστιβάλ Νέων Αλιβερίου εδώ, από το 2010 στο 2014, εδώ στην πόλη μας, όταν είχα γνωρίσει τα παιδιά του καλά, τον νεαρό τότε Ορέστη, μεγάλος άνθρωπος τώρα, επιστήμον, ο ίδιος, και θυμάμαι την προτροπή των γονιών του και της συζύγου της Μαρίας, την οποία την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ, μέσα από τις πολιτιστικές της δράσεις. Και εκείνη είχα γνωρίσει λοιπόν τα παιδιά του και είχα δει όλη αυτή την καλλιέργεια από βλαστή ακόμα τα παιδιά του, πόσο ήταν μοιημένοι στον πολιτισμό και στη δοτικότητα και την ανιδιοτέλεια μέσα από την τέχνη, η προτροπή, και πώς αυτό συνδυαζόταν και με τις πολύ καλές επιδόσεις και στα μαθήματα. Ένας δάσκαλος, ο Θοδωρής ο Γκέκας, που σίγουρα θα μας λείψει στο δημόσιο διάλογο εδώ, στις συζητήσεις μας, αλλά και σε αυτό που σας είπα, αυτή την δυνατότητα να μπορεί και να καταλαβαίνει ποιοι άνθρωποι που κατά μόνας μπορεί και να χτυκιάζουν από μοναξιά στον χώρο του πολιτισμού ή στον χώρο του πνεύματος, μπορούν μεταξύ τους να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ωραία πράγματα, χωρίς να θεωρεί ότι εκείνος ήταν ο πατέρας μιας νοορημίας. Φοβερό αυτό, σύν όλα τα άλλα τα οποία έχουμε να πούμε. Και είμαι σίγουρος ότι και η Εταιρεία Ευρωπαϊκών Σπουδών, που έβγαλε και ένα ψήφισμα για να τιμήσει φυσικά το μέλος της Θοδωρή Γκέκα, ξέρω και είμαι σίγουρος ότι έχει στο μυαλό της πολλά πράγματα για να μείνει στη μνήμη και να θυμόμαστε. Σας τα λέω όλα αυτά πρωί-πρωί με την δροσούλα, γιατί σε λίγο θα πέσει η δροσούλα, αλλάζει και ο καιρός, γιατί είναι σημαντικό να είμαστε ευγνώμονες απέναντι σε ανθρώπους που μέσα στο τρέξιμο της ζωής κάνουν το κάτι παραπάνω και μέσα από τη δική τους προσπάθεια καλυμπράρει και το δικό μας σύστημα λίγο περισσότερο στον πολιτισμό από το να αρέσκεται μόνο στην ντοπαμίνη της κατανάλωσης των οθονών και άλλων θεαμάτων. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα να μπορείς να ακολουθείς τον πολιτισμό παντού, να πηγαίνεις στο πιο απομακρυσμένο χωριουδάκι να παρακολουθείς μια παράσταση και αυτό να το έχεις περάσει στην οικογένειά σου και μαζί να γίνεσαι και ένα παράδειγμα και για τους μαθητές σου όσο ήταν στο σχολείο και ήταν εκπαιδευτικός ο Θοδωρής ο Γκέκας. Επομένως θα μας λείψει πολύ. Και εμάς εδώ στο Ράδιο Αλιβερία, να που σύσσωμη, αυτό που σας λέω εγώ είναι μια σύσσωμη εδώ τοποθέτηση των παιδιών, των ανθρώπων του σταθμού που βρεθήκαμε στην Αρτάκη για βιβλία και για πολιτισμό και είχαμε αυτή την απώλεια και την εγκύτητα της απώλειας σημαντική στο μυαλό μας. Τι να κάνω, είναι παραπέντε.
τι να πρωτοπώ τώρα παραπέντε, θα το κάψω. Έχω την Άννα την Ευαγγελή όμως εδώ, η οποία είναι στο στούντιο με Trivial Dimes, μπλουζάκι. Έχω και εγώ Trivial Dimes. Να πω την καλημέρα μου στα παιδιά, έτσι. Και θα ακούσουμε και Trivial σήμερα. Αλλά έτσι, επειδή περίεργα την είδα. Αλλά να πάω στα μηνύματα. Μου κορνάρει εδώ σε εφαδίαση η Ανούλα.

0: Αχ, τι λέει εδώ. Πάμε στους Δημήτριδες. Πρώτα απ' όλα πάω στο καλό μου φιλαράκι και πατριωτάκι, στο Δημήτρο Γκαζή. Καλημέρα, Κωστάρα από Αθήνα. Μας φτιάξε τη διάθεση μετά από μια δύσκολη ανάρρωση. Προσπαθώ. Τι έπαθες, αδερφάκι μου? Ό,τι να είναι, να είναι περαστικό και αγύριστο, εύχομαι. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Και όχι μόνο αγύριστο, πραγματικά δηλαδή να είναι ανάμνηση πολύ μακρινή. Καλημέρα στο Δημήτρη Ρογκικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα εύχεται και σε εμάς και σε εσάς εδώ. Παπαριστής Ρούσος, την ευχή σου στείλε μας εδώ να προχωρήσουμε με διάβγεια μέσα στο επόμενο δίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μας εύχεται. Να πούμε και στον φίλο τον Χριστό την αγάπη μας εδώ να του στείλουμε. Παρακολουθώ πολύ καλά, λέει και η Καλλιόπη είναι στην παρέα μας, Παναγιώτης είναι στην παρέα μας, ο Γιώργος και ο Γιάννης, ο Νίκος και ο Δημήτρης, εξαιρετικά. Δεν ξέρω, Ανούλα μου, πού να πάω τώρα? Πάρε ένα thumbs up από την αίθουσα συντάξεις, που σημαίνει ότι είμαι έτοιμος να πάω για τραγούδι και διαφημίσεις. 697-253-2700 μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, ξέρετε. Και φυσικά συνεχίζω, γιατί έχουμε και άλλα πολύ σημαντικά θέματα και είμαστε μόλις στην αρχή. Μην ξεχνάτε να είστε συνδεδεμένοι με το πρόγραμμά μας και μην ξεχνάτε να περνάτε μια βόλτα από το radioliverna.gr για όλα αυτά τα οποία on demand μπορείτε να ξαναπαρακολουθήσετε. Ορισμένα τα έχουμε και εδώ, θα τα ακούσετε τώρα.
1: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
2: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Θα γκρινιαρίξω!
3: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
2: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
4: Μια φορά και έναν καιρό
5: θα σου πω ένα παραμύθι
6: με την Αναστασία Καραγιάννη.
7: Για είδετε εκεί.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
7: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

Επιστροφή για δεύτερη ώρα της εκπομπής, αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, αγαπημένοι και αγαπημένες εδώ από τους 102 και 2 στα FM. Είμαστε στον αέρα Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί τις 11 εδώ. Και πάμε γιατί ξεκινάμε και δίνουμε δεσμεύσεις από τα αποδυτήρια. Λοιπόν, για πάμε. Τι μας λέει ο Γιώργος? Ο Γιώργος λέει, σηκώνω το γάντι και αποδέχομαι την... Πού πήγε ρε παιδιά, απίστευτο. Τώρα αυτό Γιώργο και να θες να το... Δεν θα το πιστέψεις. Ότι έκλεισε το Viber, μόλις πήγα να διαβάσω παρακάτω. Σηκώνω το γάντι και αποδέχομαι την υπέροχη προσκλήση αλληλεπίδρασης διαζώσης. Άρα ετοιμάσου, Τρίτη, έτσι, λοιπόν, το κλείσαμε. Διάλεξε μαγαζί. Διάλεξε μαγαζί, πες μου, εκεί σε αυτόν θα πάμε. Αν και να σου πω κάτι, στο παζέρο του Αβλωναρίου, παιδιά, το πιο ωραίο είναι να μπορείς να πας παντού. Δηλαδή, κάνεις μια βόλτα, αυτό από εδώ. Κάναμε έτσι μια ωραία βόλτα με τη ζεύξη. Πάρτε αύριο να δείτε. Μιλήσαμε με κάποιους ωραίους κυρίους και κυρίες εκεί, αλλά και με κάποιους που έρχονται από πάρα πολύ παλιά και μοιράστηκαν μαζί μας και στιγμιότυπα της ζωής τους στο παρελθόν. Στην ζεύξη την Αυριανή, το 15ο φύλλο, που το πιστεύουμε. Ότι ήμασταν στην παρουσίαση αυτή και ότι έχουμε 15 φύλλα να συζητήσουμε και να δώσουμε και να αλληλεπιδράσουμε, μας φαίνεται πραγματικά απίστευτο.

Λοιπόν, θα σας πω για την εκδήλωση αυτή και το τι είδαμε και πόσο ωραία περάσαμε και τους άνθρωπους που γνωρίσαμε. Είναι μια μέρα σήμερα πολύ σημαντική ούτως ή άλλως για όλους και εδώ. Θα σας πω γιατί επίσης.

Γιατί είναι μια σημαντική μέρα που πρέπει να τη θυμόμαστε όλοι, καθώς την 12η Οκτωβρίου του 1944 Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται από τη γερμανική κατοχή μετά από 1264 μέρες. Γερμανοί αποχωρούν και χιλιάδες πολίτες ξεσηκώνονται στους δρόμους πανηγυρίζοντας. Και θα ξεκινήσω σήμερα την ανάλυση μου από αυτήν ακριβώς την επέτειο. Ακριβώς γιατί συμβαίνουν πράγματα, παιδιά και καλοί μου φίλοι, τα οποία είναι αδιανόητα. Θα σας πω τι εννοώ τώρα αμέσως, ακριβώς σήμερα. Γιατί σήμερα που γιορτάζει η Αθήνα τα 82 χρόνια από την ημέρα που οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής αποχώρησαν, έχουμε και ένα ωραίο history podcast για τη δίκη της Νιρεμβέργης. 80 χρόνια από τη δίκη της Νιρεμβέργης συμπληρώσαμε φέτος. Σε όσους το χάσατε μπορείτε να μπείτε να το ξανακούσετε. Σε όσους το χάσατε και δεν το ακούσατε το προηγούμενο ή το παραπροηγούμενο Σαββατοκύριακο, τι άλλο να κάνουμε, σπάθια να καταπιούμε. Μπείτε στο Radio Αλιβέρια 1 και δείτε και ακούστε τι λέμε ακριβώς για αυτή τη σημαντική επέτειο των 80 χρόνων. Αλλά στα 82 χρόνια από την απελευθέρωση, λοιπόν, την ημέρα που σήμερα θα πρέπει να συζητάμε για την πόλη που ανασένει, για την πόλη η οποία έζησε μια ανίποτη ανθρώπινη δυστυχία, διότι ξέρετε ότι στις πόλεις κατοχή είχε όλα τα δεινά μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους, και όμως αυτές τις μέρες έχουμε μπροστά μας τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, προσέξτε, για την αρχαιολογία, λέει, κατά την γερμανική κατοχή. Και μάλιστα σε αυτήν την εκδήλωση συμμετέχει και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. Και τώρα μέχρι εδώ θα μπορούσες να πεις και εσύ που με παρακολουθείς ότι όλα τα πράγματα είναι καλά. Εντάξει, μια σημαντική πρωτοβουλία και πρωτοβουλία που δείχνει ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Αλλά βλέπω την αφίσα αυτού του συνεδρίου που παρουσιάζει μια τεράστια ναζιστική σημαία να κυριαρχεί πάνω από την Ακρόπολη. Και αλήθεια, πείτε μου, ποιος σκέφτηκε ότι αυτή είναι η κατάλληλη εικόνα για να διαφημιστεί μια επιστημονική εκδήλωση στην Αθήνα, και μάλιστα τις μέρες που η πόλη τιμά την απελευθέρωσή της από εκείνους που ύψωσαν τη σβάστικα στον Ιερό Βράχο? Και ασφαλώς η ιστορική έρευνα οφείλει να εξετάζει ακόμη και τις πιο σκοτεινές σελίδες του παρελθόντος, αλλά κανείς, γιατί κανείς δεν ζητά να τα αποκρύβουμε αυτά, πρέπει να τα λέμε, να τα αντιμετωπίζουμε, μπροστά μας να είναι. Αλλά είναι δηλώς διαφορετικό η επιστημονική τεκμηρίωση και άλλο η επιλογή μιας εικόνας που να εμφανίζει το σύμβολο των κατακτητών να δεσπόζει πάνω από το κορυφαίο μνημείο της Αθήνας χωρίς την απαραίτητη ιστορική πλαισίωση. Και εδώ υπάρχει κάτι ακόμα πιο σοβαρό, διότι, και θα καλημερίσω τον κύριο Σιγκελάκη, τον Αριστομένη, έναν καλό φίλο και της περιοχής μας, τον οποίο τον έχουμε δει στο Κακολύρι πολλές φορές, στο μαρτυρικό χωριό, κατά τη διάρκεια της τεκμηρίωσης, για να μπει το μαρτυρικό χωριό στη λίστα. Είναι επικεφαλής εδώ του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Και ενώ έχουμε ανοιχτά ζητήματα, παραμένουν ανοιχτά τα ζητήματα των γερμανικών οφειλών. Δεν είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τα εγκλήματα της κατοχής. Δεν έχουμε ξεχάσει, εδώ σας λέω πάλι, το Κακολύρι. Δεν έχουμε ξεχάσει τη Βιάνο. Δεν έχουμε ξεχάσει τα Καλάβρητα. Δεν έχουμε ξεχάσει την πληθυσμιακή αυτή μείωση των βλαστών της χώρας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε υποστεί. Είναι και κάτι ακόμα. Είναι η επιστροφή ελληνικών αρχαιολογικών και πολιτιστικών θησαυρών που αρπάχθηκαν από τους κατακτητές. Και είναι μια περίοδος να συζητάμε τέτοια πράγματα. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τους Βούλγαρους και το Σάμουιλ και τα αναρρύθμιτα τα οποία έχουμε να πάρουμε, και πήραμε 48 κοιμήλια που, αν ρωτήσετε τη Μητρόπολη Δράμας, δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι τι θα παραλάβουν από τις μεγάλες λίστες του 2014 των δίκαιων ετοιμάτων της Ελλάδας. Αλλά η ελληνική αρχαιολογική πολιτιστική θησαυρή δεν εκλάπησαν μόνο στους Βαλκανικούς πολέμους, εκλάπησαν και στην κατοχή από τους κατακτητές. Και το Εθνικό Συμβούλιο καλά κάνει και καταγγέλει σήμερα αυτή τη διοργάνωση, και τους συγχαίρουμε εδώ από το Είμαστε στον Αέρα και από το Radio Αλιβέρια 1, γιατί καταγγέλει ότι πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση με την ναζιστική σημαία στο βράχο την ίδια στιγμή που είναι ανοιχτό το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Για την αρχαιολογία στην κατοχή θα γίνει το συνέδριο αυτό, και σε μια ιστορία που εδράζεται πάνω σε αυτά που πρέπει να επιστραφούν, και όλοι αυτοί οι θησαυροί που εκλάπησαν πρέπει να επιστραφούν, και κάποιοι έρχονται να μας μιλήσουν από το Ινστιτούτο για την αρχαιολογία της κατοχής. Και πολύ καλά κάνει, λοιπόν, το Εθνικό Συμβούλιο
διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας. Γιατί λέει, παιδιά, μας συγχωρείτε, αλλά πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού αυτή η εκδήλωση? Να τι πάλι, κυρία Μενδώνη, στα πόδια μας. Τι ζητάει λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο? Ζητάει την απόσυρση αυτής της ημερίδας, και ειδικά αυτές τις μέρες, και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, και ειδικά όταν ήδη έχουμε ακούσει και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξανασηκώνει το θέμα των οφειλών. Και υπάρχει λοιπόν αυτό το ερώτημα και πλανάτε, και σας το μεταφέρω και εγώ από το Αλιβέρι σήμερα, να το ακούσουν και οι συμπολίτες μας εδώ. Οι συμπολίτες μας εδώ πρέπει να είναι ενεργοί, για να μην διαπιστώνουμε εν κρυπτό και στο τέλος τελευταίοι τι συμβαίνει με πράγματα που αφορούν και τον τόπο μας. Σας έλεγα για τον Ιωάννη Βελισσαρίου. Πώς είναι δυνατόν να επιλέγετε σήμερα στην Ελλάδα που πρέπει να ζητάμε τις γερμανικές οφειλές, σήμερα που γιορτάζουμε την απελευθέρωση, πώς γίνεται να επιλέγετε μια τέτοια φύσα σε μια χώρα που πλήρωσε βαρύ τίμημα από την ναζιστική θηριωδία, χωρίς να προβλέπετε αντιδράσεις που εύλογα θα προκαλούσε αυτό? Ή μήπως, όπως άλλα Βουλγαρία, έχουμε ρίξει τόσο πολύ τον πύχη που δεν θα αντιδράσει κανένας, άρα θα μας κοστίσει λιγότερο πολιτικά, ας πούμε, και εντάξει, ας κάνει το Γερμανικό Ινστιτούτο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού ένα Υπουργείο Πολιτισμού που θα δώσει υπό την αιγίδα, την εκδήλωση ενός Γερμανικού Ινστιτούτου για τους Γερμανούς που θέλουν να φέρουν οφειλές και έχουν πάρει θησαυρούς και αρχαιολογίες, θα μας μιλήσουν για την αρχαιολογία της κατοχής. Και για να είμαι σαφής, η ιστορική έρευνα για την κατοχή είναι αναγκαία και είναι πολύ ωραία και πρέπει και χρειαζόμαστε, ειδικά αυτές τις μέρες, να θυμόμαστε πάλι όχι μόνο την ιστορική διαδρομή αυτών των 1264 ημερών της κατοχής Αθήνας και του Πειραιά από τους Γερμανούς και το κοινωνικό περιβάλλον του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και το πώς επαναλαμβάνονται αυτές οι θηριωδίες σήμερα. Η ιστορική έρευνα λοιπόν για την κατοχή είναι αναγκαία. Το ίδιο αναγκαία είναι και η ευαισθησία όμως απέναντι στη συλλογική μνήμη και τους ανθρώπους που υπέφεραν κύριοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Διότι στις 12 Οκτωβρίου του 1944 η ναζιστική σημαία είχε ήδη κατέβει από την Ακρόπολη, οι Αθηναίοι πανηγύριζαν στους δρόμους την απελευθέρωσή τους σαν μικρά παιδιά με τη λαχτάρα του ανθρώπου που θέλει να αποσκλαβωθεί, και 82 χρόνια αργότερα η επιλογή να ξαναβλέπουμε τη σημαία σε μια εκδήλωση και ειδικά σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα για τις αρχαιολογίες, νομίζω ότι είναι ατόπιμα του Υπουργείου Πολιτισμού, που δεν είναι τελικά ατόπιμα, είναι μια πραγματική επιλογή να έρχεται και να μας προκαλεί κάθε τρεις και λίγο.

Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, ρε παιδιά. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, το οποίο το βλέπω εδώ και το διαβάζω από την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Είναι ακόμα μεγαλύτερη, λέει εδώ ο κύριος Σιγκελάκης, εδώ στην επιστολή αυτή. Είναι πολύ μεγαλύτερη η πρόκληση, γιατί η αφίσα δεν έχει μόνο την προπαγανδιστική γερμανική φωτογραφία. Η περιβόητη φωτογραφία αναπαριστά την πολεμική σημαία της Wehrmacht. Και δεν σταματάει η ύβρις μόνο στην αφίσα, γιατί στο συνέδριο δεσπόζει η εισήγηση ενός νέου Γερμανού ιστορικού, προσέξτε, που συστηματικά λειτουργεί ως εγκάθετος του Βερολίνου στην Ελλάδα, η οποία φέρει η εισήγησή του τον τίτλο «I wish I had been there when the flag was raised on the Acropolis», λέει στην ομιλία αυτή που θέλει να βάλει εδώ, δηλαδή «μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Ορίζοντες φαντασίας και πραγματικότητας κατοχής γερμανικής στην Ελλάδα. Ένας τίτλος εισήγησης είναι αυτός. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαστε με την επιστήμη, δεν είναι καθόλου αμφίσιμος για εσάς που το ακούτε? Δηλαδή μία ναζιστική σημαία να βλέπουμε σε μία αφίσα για την επιστήμη και την αρχαιολογία και μία εισήγηση που να λέει «ελπίζω να ήμουν εκεί όταν υπήρχε σημαία από γερμανούς επιστήμονες». Δεν ξέρω, πραγματικά έχω βγει από τα ρούχα μου με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θα το δείτε σε άλλα κανάλια αυτό το θέμα. Σίγουρα δεν θα το δείτε πουθενά. Δηλαδή θα μας πούνε σε λίγο αυτοί οι άνθρωποι ότι η βάρβαρη ναζιστική κατοχή, η θηριωδή αυτή που αποδεκάτησε τον ελληνικό πληθυσμό, είναι ουσιαστικά από τους οργανωτές εκδήλωσης, είναι σήμερα μία απλή ελληνογερμανική διαμάχη. Ε? Να υπενθυμίσω λοιπόν στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε όσους μας ακούνε και σε εσάς, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει μια απόφαση, ιστορική απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019, ότι προχωράμε στη στεναρή και συστηματική διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Και επειδή σας ξαναλέω, υπάρχουν και πρόσφατες δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Βιάνο, έτσι, στους Λυγκιάδες, στις εκδηλώσεις μνήμης ολοκαυτωμάτων τα αναφέρει ότι πρέπει να βρούμε σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Αυτή η εκδήλωση πώς ταιριάζει με όλα αυτά άραγε? Οκτωβρίου λοιπόν στην Αθήνα, ενώ σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση, κάποιοι θέλουν να κάνουν αυτό το Archaeology and Occupation, αρχαιολογία και κατοχή στην Ελλάδα, 41-44, με το Ινστιτούτο το Γερμανικό και το Υπουργείο Πολιτισμού. Συγχαρητήρια κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια στην κυρία Μενδώνη, που συνεχίζει το έργο της στο Υπουργείο Πολιτισμού, αδιαφορώντας όχι μόνο για την ιστορική μνήμη, αδιαφορώντας για τα πάντα. Διεκπεραιώνει απολύτως τη δουλειά της. Εισιτήρια σε εταιρείες στα κιόσκια των μουσείων, μπάζωμα της Ακρόπολης, ο Σαμουήλ στους Βούλγαρους και τώρα η ναζιστική σημαία και διαλέξεις «εύχομαι να ήμουν εκεί όταν σηκώθηκε η ναζιστική σημαία». Θα τρίζω τα κόκαλα του Γλέζου και του Λάκη Σάντα. Έκλεισε και η φωνή μου πραγματικά. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Γλέζου και του Σάντα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11, νομίζω το εξαντλήσαμε. Πάμε και επιστρέφω για πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε και άλλα. Και έχουμε και Κίμπερλι, έχουμε και Τραμπ, έχουμε και τα λεφτάκια που δίνουμε παραπάνω γιατί δεν κάναμε παλωτριώσεις εδώ στην παράκαμψη. Τη μία πανηγυρίζουμε την παράκαμψη, την άλλη λέμε όχι, θα μας κοστίσει και κάποια λεφτά παραπάνω. Δεν ξέρω. Εσείς να το σκεφτείτε εκεί έξω, οι έχοντες και οι έχουσες την ψήφο, και εμείς βέβαια, αλλά και εσείς. Διαφημίσεις και μουσική.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Να είμαστε, για να πάμε και στις ειδήσεις εδώ μέσα τα πρωτοσέλιδα. Να καλημερίσουμε όμως και φίλους καλούς και πολύ καλούς. Κατερίνα Περήφανο στην παρέα μας. Καλημέρα και καλημέρα.

Εβδομάδα με υγεία και χαμόγελα να περνάμε τα σύνορα των ραδιοκυμάτων, λέει εδώ, με μια πολύ ωραία καλλιτεχνική τοποθέτηση. Η καλή μας αγαπημένη μας ζωγράφος εδώ, η Κατερίνα Περίβανου. Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εβδομάδα εδώ μας εύχεται. Το ίδιο και η Μαρία Στασοπούλου, η καλή μας φίλη εδώ. Να πω και στο σημείο που μου γράφει διάφορα εδώ για την ζεύξη. Η ζεύξη, λέει, δεν μπορεί να κάνει μια παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Πώς δεν μπορεί, αφού έχει και άνθρωπο εκεί πέρα. Έχουμε ρίξει δημοσιογραφική άγκυρα στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ. Κανονίστε το. Κανονίστε το εκεί. Θα σου στείλω αντιπρόσωπο να το κανονίσετε και με τα χαράς να έρθουμε. Το θέμα είναι να κάνουμε μια γέφυρα Αλιβέρη Θεσσαλονίκη, να στέλνουμε και τις εφημερίδες. Γιατί όχι. Το έχουμε σκεφτεί ήδη. Λοιπόν, είμαι έτοιμος, αν δεν έχω ξεχάσει κάτι, είμαι έτοιμος να πάω στα πρωτοσέλιδά μου, γιατί ο χρόνος τρέχει σαν νεράκι.

Εφημερίδες λοιπόν της σημερινής Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε με τις πολιτικές. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ το δημόσιο. Τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις δεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και με ποιους κλάδους. Ποιους κλάδους υπάρχουν περισσότερες αρνήσεις. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι, σκληρό πόκερ, οι αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αν έγινε λάθος τα ορία στο κλιματολόγιο, τι γίνεται αν επηρεαστεί όμορφη διοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων. Περνάμε στην απογευματινή ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλάγων στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν, εγκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας σε δηληστήρια και ηλεκτροπαραγωγή. Τι κρύβει η προεκλογική αλλαγή στρατηγικής των ΗΠΑ. Εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση, το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδες Χρυσής Αυγής η συμμορία προπάτρια στην οποία ανήκουν. Ούτε στην Ελευσίνα, ούτε πουθενά μαζική απάντηση στους δρόμους. Μανώλης Χερετάκης έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος πανεπιστημιακός δασκάλος. Ελεύθερος τύπος, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 359,88 ευρώ έως 1045 καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση στο επίδομα των 300 ευρώ. Κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Deal Trump Putin για ρωσικό ντίζελ, για άγνοια Ζελένσκι για ενεργειακή εγχειρία. Περνάμε στο μανιφέστο. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη θρασκιά τον Παπά και τον απεργό Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τσάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Εφημερίδα Εσπρέσο, ανάθεμα. Το ΑΝΑ είναι το όνομα της ανασβήση για την αναβήση. Ανάθεμα την εφορία, φύλο και φτερότητα οικονομικά της. Ανασβήση, οι μαύρες τρύπες στο Καλιμάρμαρο και τις ευρωπαϊκές τουρνέ. Επεισοδιακή επίσκεψη της ΑΔΕ στην οικία του Καρβέλα για τα 850.000 χρωστούμενα. Αποθέωση στο Λονδίνο για τον Σερ Ρεμό. Πάμε στο κόντρα. Αυτοκτονία Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Την Τετάρτη, οι επίσημες ανακοινώσεις διπλή πανέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης.

0: Πάμε στην εστία. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Εν γνώση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Στο κενό Ζελένσκι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Και ποιος είναι πραγματικά πρώην, την περασμένη Τετάρτη, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μίλησε σε φοιτητές Πανεπιστημίου της Κίνας στην Πλάκα και προχώρησε σε μια νέα προσέγγιση για την εξωτερική πολιτική. Πάμε στην πολιτική. Η Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στο κατάλογο της. Αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα. Τι ανατροπές φέρνει η ενεργειακή εγκυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, αντιδρούν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίεβο. Πάμε και στην Δημοκρατία για να κλείσουμε τις πολιτικές εφημερίδες. Φιγκιοκλειός για την Κιλφόιλ. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνση της από την Αθήνα. Νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα. Καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά ακέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά ζητήματα. Αντιθέτως, στην Τουρκία ο πρέσβης Μπάρακ οργιάζει παρατηρητής και στον κόσμο του ο Έλληνας πρωθυπουργός. Κυβέρνηση απαλλάσσει τον ΔΔΕ από τις ευθύνες για τις πυρκαγιές. Πάμε στα νέα από το ίντερνετ και επιστρέφω γρήγορα και για τις αθλητικές εφημερίδες. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report.

Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας, της Δευτέρας, μετά και την ειδησιογραφία την πολιτική. Ξεκινάμε με την Sport Day. Θρύλος με κοχώνες, με γκολ του Ρέτσου στο 24ο λεπτό. Ο ψυχομένος Ολυμπιακός πήρε πανάξια νίκη στο ντέρμπι των αιωνίων. Το 10 με τόνο η αρμάδα του Αλγουαθίλ δεν πτωήθηκε ούτε από το γεγονός ότι στο δεύτερο, το τελευταίο ημίωρο έπαιξε με παίκτη λιγότερο μετά με την αποβολή του Σάλιακα. Σήμερα στις 6 ο ΠΑΟΚ με ανησυχεί η απραξία σε αγώνα με την Καλαμάτα. 2-0 με Πόμπο και Αμπάντα η Κηφισιά τον Πανετολικό. Τρίποντο για τον Ηρακλή με τον Λιβαδιακό. Το τρίποντο έφερε και πριν 2-0 και Άρης Βόλος 3-2. Τα εύκολα δύσκολα για τη Super League 2. Πάμε κόκκινος πρωταθλητής Ρέτσο, εσύ Superstar. Γκολάρα και ηγετική εμφάνιση από τον μεγάλο αρχικό 1-0 τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Τσακίστε πάω και διετή, αυτός είναι Ολυμπιακός. Τσακίσατε πάω και διετή, αυτός είναι Ολυμπιακός. Εξορροδευτής ο Πουέρτα εξαφάνισε τον Ουνάη, κατάθεση ψυχής από όλους τους παίκτες του θρύλου. Πάμε στο Boston Sport, μάγκες και με 10. Αθλητική Παλικαρίσια ανήκει 1-0 με τον τζαμπουκά του Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, παίζοντας από το 66 με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σάλιακα. Αθλητική ώρα της Δευτέρας είναι εδώ απόλυτα συγκεντρωμένος στην ΑΕΚ πλέον ο Κουτέσα, που με την εμφάνισή του απέναντι στον Όφη έδειξε ότι μπαίνει στην εξίσωση του Νικόλης Γιάν Χώρης. Διοργανώσεις φιλική νίκη 2-0 επί του Παναθηναϊκού για την ΑΕΚ στα Σπάτα. Στον ένα βαθμό από την κορυφή η ΑΕΚ ήταν από τον Παναθηναϊκό 1-0, ήταν Παναθηναϊκό 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Εφημερίδα Live Sport, πανάξια τον προσγείωσε. Ο Ολυμπιακός εξαφάνισε τον αγνώριστο Παναθηναϊκό 1-0, αν και έπαιξε από το 66 με 10 λόγο αποβολής του Σάλιακα. Μεταγραφή Οκτωβρίου, το restart του Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ και η εμφάνιση που απέδειξε ότι εδώ είναι και έτοιμος.

Και κλείνουμε την βόλτα μας με την Μέτροσπορ και την Θεσσαλονίκη. Χορεύοντας τη βροχή, οι παίκτες του Ηρακλή με δύο πολύ ωραία γκολ, Νιζέτ και Κράιντς, συνδύασαν με νίκη την επιστροφή στο Καφτατζόγλιο και το γλέτησαν με τον κόσμο τους. Καταιγίδα 45 λεπτών, ο Άρης έπνιξε τον Βόλο στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 3-0, έχασε και πέναλτι, αλλά χαλάρωσε στο δεύτερο και κατάφερε να τελειώσει το μάτς με άγχος. Ούτε συζήτηση, αποφασισμένος να σκοτώσει γρήγορα το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα σήμερα στις 18:00 από Nova Sports Prime η μετάδοση.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί και στα γήπεδα που μας ενδιαφέρουν. Γήπεδα που είναι και της τρίτης εθνικής κατηγορίας, από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά και γήπεδα από τις κατηγορίες της ΕΠΣ ΕΒΙΑΣ. Για την τρίτη εθνική, το πέμπτο όμιλο λοιπόν, για την τρίτη αγωνιστική που έλαβε χώρα εχθές Κυριακή σε όλα τα γήπεδα. Στην Άμφισσα Φωκικός Κηφισός 3-3 τελικό αποτέλεσμα. Στο ΔΑΚ Λαμία σπουδαία νίκη με ανατροπή. ΠΑΣ Λαμία Ταμιακός 2-4. Στην Κάριστο με τον Αστήρ Λιάνο Κλαδίου τοπική ομάδα 2-0. Δεύτερη νίκη για την ομάδα ΕΒΙΑΣ και τρίτη από την Αρτάκη εντός έδρας Μετάγραφα σε ένα χορταστικό 4-0. Για την πρώτη κατηγορία της ΕΒΙΑΣ, για τέταρτη αγωνιστική, στο γήπεδο της, στο παλαιό γήπεδο Ερέτριας, Απόλλων Ερέτριας Νέα Στρία 7-0, Δίστοση Στία 2-0, Ολυμπιακός ΑΠΚΟ Δροσιάς 2-3, Εδιψός Σταυρός 3-0, Ερμής Πηλίου Αμανθιακός 4-2. Για τον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας ΕΒΙΑΣ, αναγέννησμα του 2 και Χριές 6-1, Ερμήλιος ΟΡΕΗ 1-1, Ατρόμητος Βασιλικών Μεσοποταμία 0-3, Δόξα Αδερφήνων Μεσαπίων Κυρίνθος 4-3. Και για τον δεύτερο όμιλο, πάλι της δεύτερης κατηγορίας, 0-3 Κονίστρες Κίμη και Αφράτη Κόσκινα 1-0. Για την ομάδα του Αλιβερίου, τον Αστέρα, Κάργο Ελλάς Αστέρας Αλιβερίου 85-89, με το εγάλεο μία ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα για την ομάδα του Αλιβερίου στην National League 1. Δεύτερη ήττα, αλλά με πάρα πολύ μαχητικότητα για έναν Αστέρα που έχει πολύ σημαντικές απουσίες. Για την National League επίσης, την δεύτερη αγωνιστική, είχαμε και για τον Σίλα μία ακόμα ήττα από τον Προμηθέα 2014-85-76 στο Προμηθέας Park.

0: Και γενικώς οι ομάδες μας έκαναν τρομερές εμφανίσεις, σημαντικές εμφανίσεις. Εγώ θα ξεκινήσω από το μπάσκετ, γιατί είναι μια πολύ ελπιδοφόρα χρονιά γενικώς στο Αλιβέρι, αλλά στο μπάσκετ υπήρχε και μια σχετική ατυχία εδώ με τους τραυματισμούς της ομάδας του Αλιβερίου, ακριβώς γιατί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο τέλος, θα μπορούσε και να το έχει πάρει το παιχνίδι, αλλά είναι μια μαχητική ομάδα και με τις επιστροφές των τραυματιών έχουμε την εντύπωση όλοι ότι τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν μάλιστα. Πάμε να δούμε εδώ συγκεκριμένα πώς πήγε το παιχνίδι αυτό για τον Αστέρα στην πρώτη του εμφάνιση, πρέπει να σας πω, στο γήπεδο το κλειστό Αλιβερίου, πρώτη στην ιστορία σε εθνική κατηγορία, με τους Καρκατσούλη, Συντακά, Καραμάνο και Μαντάκα να είναι εκτός λόγω τραυματισμού, και σε επικοινωνία και δική μας έτσι με τη διοίκηση, αυτό το ότι η ομάδα είναι λίγο άρρωστη, πρέπει, θέλει λίγο υπομονή. Τραυματίστηκαν επίσης ο Δημήτρης Μάρκο και ο Αλέξανδρος Ιγκούνας στο παιχνίδι αυτό με το Εγάλεο, με αποτέλεσμα η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου να έχει περιορισμένες επιλογές. 45-50 στο ημίχρονο, η διαφορά πήγε στους 11, 47-58 στην τρίτη περίοδο. Επιστροφή για τον Αστέρα στο δεκάλεπτο 67-68, 69-68 στις αρχές της τελευταίας περίοδου. Στο 37ο λεπτό με το σκόρ 74-79 υπέρ του Εγάλεο είχαμε τις τεχνικές ποινές για τις διαμαρτυρίες και στον Σιγκούνα αλλά και στον Βαγγέλη Αγγέλου, ο οποίος αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, και μάλιστα σε ένταση μπήκε ο προπονητής του Αστέρα μέσα στο γήπεδο, φανερά εκνευρισμένος για τις διαιτητικές αποφάσεις. Με τις βολές το σκορ πήγε στο 74-83. Υπήρξε μια προσπάθεια από τον κορυφαίο του Αστέρα, τον Σαγκάζη, τον Αμερικανό, ο οποίος μείωσε τις βολές του στο 83-85, 1 λεπτό και 37 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Και στα τελευταία λεπτά με το σκορ 85-89, με ένα μπροσπίσω που δεν δόθηκε εκεί, και πρέπει να το πούμε, στην ομάδα του Εγάλεο, εμφανώς δηλαδή μπροσπίσω στην τελευταία επίθεση, μία αναμπουμπούλα, επίθεση για τον Αστέρα, δύο διαφορετικά διαδοχικά τρίποντα κόντρα σε όλη τη ροή και με κλέψιμο από την πρώτη άστοχη προσπάθεια στη δεύτερη, δύο άστοχα από το Σαγκάζι. Αν γινόταν εκεί το 88-89, ίσως τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Κορυφαίος για τους δικούς μας εδώ, ο Σαγκάζι με 23 πόντους. Ελπιδοφόρο το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω. Γιατί υπάρχει μαχητικότητα στην ομάδα αυτή. Και βεβαίως δεν μπορώ να μην πάω τώρα, γιατί έτσι θα πάω κατά κλίδα στον Ταμινάικο, ο οποίος πραγματικά ισοπαίδωσε. Δηλαδή, λέει ο ύμνος, τα τείχη μας γκρεμίσαμε. Εδώ γκρεμίστηκε το ΔΑΚ Λαμίας. Γιατί οι Λαμιώτες περίμεναν στο ημίχρονο, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Απίστευτο, απίστευτο όμως το αποτέλεσμα, δείχνοντας ότι η ομάδα του Βαγγέλη Ντόβολη το βάζει κάτω. Σκληρή, πολύ σκληρή για να πεθάνει, προσέξτε. Με τον Ντελέκο τον Βαγγέλη να κάνει το 2-1, το Σταματούκο με δύο τέρματα, η ανατροπή ήρθε, και μάλιστα εμφατικά με το γκολ του Πόγκα στο 92 να συμπληρώνει ένα ταξίδι που θα μείνει αξέχαστο σε όσους βρέθηκαν εκεί. Και το σημαντικότερο δεν είναι αυτό, δεν είναι η άδυμηση, είναι αυτό που λέει εδώ ο πρόεδρος του Ταμινάικου, και τον καλημερίζω, Τάσος Κατσινόπουλος, εδώ στην ομπαρέα που μας παρακολουθεί και χαιρόμαστε γι' αυτό. Την Κυριακή, και συμφωνώ με χίλια χέρια το λέω αυτό, και θα σας πάρω παρουσίες γιατί θα είμαστε όλοι εκεί. Είμαστε, προσέξτε, 4 βαθμούς μαζί με το Χ, με το Φωκικό, που ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε ο Ταμινάικος να το πάρει. Εν πάση περιπτώσει, είναι παρελθόν, τελείωσε. 4 στη Λαμία δεν είχε ρίξει ο Παναθηναϊκός, λέει εδώ ο Τάσος. Και να σας πω και την αλήθεια, το Πας Λαμία το γνωρίσαμε από τα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας. Την Κυριακή είναι το παιχνίδι με το σχηματάρι, είναι στο Τσαρπάλιο και προφανώς θα είναι γεμάτο με κόσμο. Ο παλμός θα είναι καταιγιστικός. Γιατί έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Ταμινάικος. Υπενθυμίζω, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με τους άλλους, διότι είχε το ρεπό την πρώτη αγωνιστική. Άρα οι 4 πόντοι είναι πολύ καλό πλασάρισμα για τα 2 πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα από το Αλιβέρι. Και βεβαίως, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Συνεχίζουμε, ό,τι έγινε έχει γίνει, έχει μπει στο τσουβάλι και πάμε για τα επόμενα. Σχηματάρι λοιπόν έρχεται εδώ την Κυριακή και τίποτα, όλοι στο Τσαρπάλιο. Εντάξει, λέει εδώ πέρα ο Θανάσης, μπήκε ο Ταμιναϊκός δυναμικά. Να πούμε, λέει, και για την Κίμη μια καλή κουβέντα. Είπαμε, η Κίμη στην κατηγορία της εδώ με το 0-3, τα είπα, με τις, την αποκογενειακό είναι εκεί το παιχνίδι, με την καλή έννοια, έτσι, γειτονικό, για την δεύτερη κατηγορία, δεύτερο όμιλο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και αυτό, όπως και της πρώτης κατηγορίας. Πάρα πολλά γκολ βλέπουμε, πάρα πολλά. Και είναι πολύ ωραίο αυτό για να βλέπουν τα νεότερα παιδιά που είναι σε ακαδημίες αυτές τις προσπάθειες και να θέλουν να συμμετέχουν, να θέλουν να προχωρήσουν. Και σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, επειδή ήμουνα στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Αμυνιακού με το Φωκικό, είδα και νέα παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό που επιβάλλει ο κανονισμός να παίζουν νέα παιδιά, είναι ότι τα νέα παιδιά παίζουν καλά. Αυτό είναι ένα κίνητρο. Και επειδή το Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο έχει μετακινηθεί, το ξέρετε. Τέρμα, γιατί μου λέει ο Γιάννης, μου λέει, όπα και στα ποδοσφαιρικά μέσα σε όλα, δεν θα πει κάτι για τον ντέρμπι. Θα σας πω μια κουβέντα για τον ντέρμπι και αυτό αναφέρομαι τώρα στους καλούς μου φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού. Στρίψτε λίγο το τιμόνι, παιδιά. Διαβάζω, τα βάλανε με την ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι θέλει να υποκαταστήσει, λέει, τη δικαιοσύνη και να βάλει και να διώξει από το γήπεδο αυτούς που κάνανε ζημιές σαν ένα αρένα. Αυτοί που κάνανε ζημιές στο γήπεδο της ΑΕΚ στο μπάσκετ, που φιλοξενούν τον Ολυμπιακό, που φτιάχνει το γήπεδο του, δεν πρέπει να ξαναπατήσουν στο γήπεδο και δεν πρέπει να περιμένει την ΚΑΕ ή την αστυνομία. Πρέπει οι ίδιοι να αποβάλουμε αυτούς από τις τάξεις μας. Τώρα, αυτά που λένε οι οπαδοί ότι κανένας δεν μπορεί να διώξει και να κόψει το γήπεδο και το γήπεδο σε κανέναν, που λέει εδώ η θύρα 7. Η θύρα 7 δεν ήταν που όταν γιουχάρανε για το Μεντιλίμπαρ, οι φίλοι του Ολυμπιακού βγαίνατε και λέγατε να μην πατάνε στο γήπεδο οι φίλοι του Ολυμπιακού γιατί δεν τους θέλετε. Δηλαδή, το γήπεδο το κόβετε εσείς όποιους θέλετε και δεν μπορεί να το κόψει η διοίκηση. Μαζευτείτε λίγο εκεί στη θύρα 7, παιδιά. Είμαστε όλοι, αγαπάμε όλοι τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα ξεφεύγει. Ξεφεύγει. Και όπως λέει ο Θανάσης εδώ, άμα τους δώσει, λέει, κανένα 5 ευρώ, μπορεί να ανασκευάσουν την δήλωσή τους. Άμα τους δώσει κανένα 5 ευρώ, λέει εδώ πέρα ο Μαρινάκης ή ο Αγγελόπουλος. Δεν φταίνε αυτοί που τα λένε. Φταίτε εσείς με αυτά που γράφετε. Και άντε και ένα σχόλιο, επειδή με πιέζετε. Εγώ πιστεύω ότι ποιοτικά υπάρχει ένα θέμα. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλά. Ήταν σε κακή μέρα. Το ότι ήρθε αυτό το ντέρμπι έτσι όπως ήρθε ήταν καλό. Αλλά να λέμε και την αλήθεια. Δεν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός. Και φάνηκε αυτό μέσα στη χρονιά, θα το δείτε. Προσπαθεί να ανακάμψει γιατί χάθηκε χαμένος χρόνος. Πολύς. Δεν το ξέρω. Μένω εκεί. Και το λέω με αγάπη, έτσι. Γιατί ξέρετε τι αγαπάμε και πόσο αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Αλλά πάνω απ' όλα αγαπάμε τις ομάδες του τόπου μας εδώ. Οπότε σημειώστε λίγο. Και με την επόμενη εβδομάδα παίζει και ο Αστέρας. Πάλι εντός έδρας. Επομένως, το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο σε αθλητικές διοργανώσεις των ομάδων. Είμαστε όλοι στο σύμπλεγμα του Κλειστού και του Σαρπαλίου. Οπωσδήποτε να στηρίξουμε τις ομάδες. Και εγώ πάω, όχι στο αρχίζει το match, πάω σε μουσική και επιστρέφω γιατί έχω πολιτική ανάλυση. Πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μπικικίνια για τις απαλωτριώσεις στην παράκαμψη των ψαχνών. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κυρία Γκυλφόιλ. Άραγε ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα τη τραγουδήσει το «Αχ και σε ψάχνουν απεγνωσμένα στην Αθήνα μου τώρα που θα την πάρει ο Τραμπ». Θα γυρνάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός καινούριο βίντεο κλιπ έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία χωρίς μολότοφ και λιοστάρι για να τραγουδάει για την χαμένη του πρέσβυρα. Γιατί τη τράβανε το χάλι της κυρίας Γκυλφόιλ και τι έχει αποκαλυφθεί. Αλλά πάνω απ' όλα, πώς έχει αποκαλυφθεί, τι casting μας έκανε ο Τραμπ. Και ο Τραμπ, ο οποίος έχει συμφωνία με τον Πούτιν, να πετάξει τον Ζελένσκι έξω, τα ξέραμε. Τι σας έχει πει το «Είμαστε στον αέρα» εδώ και 3 χρόνια, ότι ο Ζελένσκι θα έχει την τύχη κάποιων ηγετών που από λαοφιλής, βατός, δωτός και φυτευτός θα καταλήξει τελικά να είναι από διαπομπέως τράγος. Θα το δείτε. Ζυγώνει αυτή η ώρα, Κωνσταντίνος Χαραγιάννης, μέσα σας μέχρι και τις 11, μην φύγετε.
1: Ραδιο Αλγέρια.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
1: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
0: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
1: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
0: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
1: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
0: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
1: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
0: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
1: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
0: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
0: Από προσωπική.
2: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
1: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
2: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα.

Για πάμε επιστροφή να ρίξουμε και μια ματιά στα δικά σας μηνύματα. Είμαστε στον αέρα στους 102 και 2 στο Radio Alivery 1 για την Εύβοια και την ευρύτερη περιοχή φυσικά.

Να καλημερίσουμε την Ελένη λοιπόν, η οποία είναι στην παρέα μας. Να πούμε επίσης, αναμένω ώρα όσο για μαγαζί και τραπέζι, που διαλέγει, όποιος φτάσει πρώτος διαλέγει, λέει ο φίλος ο Γιώργος εδώ. Και έτσι ακριβώς θα γίνει. Να χαιρετήσουμε και τον Μανουσό, ο οποίος είναι στην παρέα μας εδώ και μας χαιρετάει πατριωτικά. Στο Γιώργο, το Δημήτρη, την Κατερίνα, την Άννα και την Αλεξάνδρα. Να σας πω για την εκδήλωση που, για την εκδήλωση που λάβαμε μέρος, την πρώτη συνάντηση ευωαίων εκδοτών και συγγραφέων που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην Νέα Αρτάκη. Όπου την Πέμπτη ξεκίνησε με ένα πολύ ωραίο σεμινάριο δημοσιογραφίας της κυρίας Βασιλικής Κόνστα. Γνωρίσαμε, σας λέω, πάρα πολλούς ανθρώπους και τους στέλνουμε την καλημέρα μας. Να πω συγχαρητήρια στην κυρία Ευαγγελία και στη Γιαννούλα Ρουσοδήμου για την ωραία πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου της Γης. Εκεί βρεθήκαμε και μιλήσαμε λοιπόν για τη ζεύξη. Εκεί βρέθηκαν άνθρωποι, φίλοι μας από την Χαλκίδα και την Αρτάκη, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά γενικότερα και πιο βόρειοι φίλοι, δηλαδή λιγότεροι νοτιοβοείς προφανώς και λόγω της απόστασης. Εκεί ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και για την εφημερίδα μας και για πράγματα τα οποία αρέσουν πάρα πολύ στους φίλους μας και για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διανομή και με τον τρόπο που τη βρίσκουν και με το τι είναι, ποιες είναι αγαπημένες τους στήλες, αλλά και το πώς είναι η διάρθρωση της εφημερίδας Ζεύξη. Για τους καλούς φίλους που μας παρακολουθούν πρώτη φορά, να ξέρετε ότι αύριο μπορείτε να πάρετε το 15ο φύλλο, στο οποίο έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από αυτή την εκδήλωση. Παιδικά παραμύθια και μία βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία για παιδιά, το The Hive, εκεί Δημοτική Βιβλιοθήκη Αρτάκης, ένα πολύ ωραίο project, το οποίο σας λέω ότι μας αρέσει πάρα πολύ και εμάς εδώ. Θα θέλαμε πολύ να το έχουμε, να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και σε εμάς μια ωραία δημοτική βιβλιοθήκη. Γνωρίζω ότι είναι στις σκέψεις των ανθρώπων εδώ. Επίσης γνωρίζω ότι, ευελπιστώ δηλαδή, ότι για θέματα πολιτισμού θα υπάρχουν και καινούργιοι χώροι όπως το Ειρηνοδικείο Αλιβερίου, ποιες χρήσεις και τι θα το δούμε ακριβώς στη συνέχεια. Ωστόσο, είναι πολύ αναγκαίο αυτό, το να έχεις ένα κτίριο και να μπορεί να μαζεύει τόσο κόσμο και τόσους ανθρώπους μαζί και με τέτοια ευκολία χρήσης, αλλά και με τέτοια προσήλωση οι άνθρωποι που επιστημονικά βρίσκονται εκεί και βοηθάνε. Ήταν και ο Γιώργος Μητροπέτρος, τον καλημερίζουμε με τα ζωντανά χωριά. Ήταν και ο Βάγιος ο Χατσός που έφτιαξε ένα βιβλίο καινούργιο για την ταυτότητα της Χαλκίδας. Είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις σχετικά με αυτό και με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε κάθε πόλη να βρει την ταυτότητά της μέσα από έρευνα. Είδαμε ανθρώπους που μοιράζουν ιστορήματα, ποίηματα. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Κουρέντα, την κυρία Πολυξένη, η οποία έχει αναλάβει το έργο του Μιχάλη Ποντίκη. Ενός ανθρώπου που σας ξαναλέω ότι εκείνη πρέπει να βρει τον τρόπο να τιμήσει για το έργο του και για την ιστορική έρευνα την οποία έχει κάνει σε πολλά ζητήματα που αφορούν την Κίμη, για το 21, για τις υποδομές, για τα τοπονύμια, για τη γεωγραφία της περιοχής, γεωγραφία και ιστορία, δύο αντικείμενα τα οποία ο Μιχάλης Ποντίκης έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα για να τα καταγράψει.

0: στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες, δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937, σαν σήμερα, και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότι, που γεννήθηκε το 1935, σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ, που το 1938, σαν σήμερα, άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου, που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Πάμε να συνεχίσουμε να καλημερίζουμε κόσμο. Είναι και ο Ευάγγελος εκεί, ο οποίος μας έχει αποκαλύψει τι θα κάνει μάλλον στον επόμενο γκρινιάρι. Όσα βλέπει πεθερά, λέει. Δεν σας λέω τίποτα παραπάνω. Να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Δεν θα πω τίποτα άλλο, Ευάγγελε, για ευνόητους λόγους. Καλημέρα στη Βασιλική. Καλημέρα βεβαίως και μια φωτογραφία εδώ στη μητέρα μου, η οποία μας την έστειλε και έτσι πολύ όμορφη για τον καιρό, ο οποίος θα σας πω τώρα τι μεταβολές ενδέχεται να κάνει. Διότι βλέπουμε κακοκαιρία σε δύο διαφορετικά κύματα, βροχές στην Αττική, έντονα καιρικά φαινόμενα, που θα πάνε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας και με σημαντική αλλαγή της θερμοκρασίας. Έχουμε ήδη βροχές εδώ σε Ήπειρο, Ιόνιο, με πολλά χιλιοστά σε λίγες ώρες, και μετατοπίζονται ανατολικότερα όσο μπαίνουμε στο μέσο της εβδομάδας.

επηρεάζονται σταδιακά η πυρωτική χώρα, Μακεδονία, Πελοπόννησος, με βροχές μικρότερης έντασης και διάρκειας στα υπηρωτικά για το κύριο βάρος των φαινομένων δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης, αλλά και νησιά βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Εκεί είναι η πρώτη αλλαγή του καιρού. Και από αύριο Τρίτη, νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από τα βόρεια με ισχυρές βροχές, θεολώδεις βοριάδες, τα πελάγι και κάποια χιόνια, εδώ όπως βλέπουμε από το δελτίο της Εθνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Τώρα το Εθνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης εδώ θέλει να μια ζήτηση. Για χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα, ειδικά σε βορειοδυτική Ελλάδα και Πίνδο, αλλά και ίσως και στον Παρνασσό.

Εμείς πάντως εδώ στο Αλιβέρι έχουμε αυτή την, τον ήλιο στο μπαλκόνι μας όπως ακριβώς τον είχαμε παραγγείλει. Η ομίχλη βεβαίως μακριά φαίνεται, μια πάχνη από τον πρωί αρχίζει και σπάει. Όσο πυκνώνει ο ήλιος, όσο μεγαλώνει και ανεβαίνει ψηλά, αρχίζει και χαλάει αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό. Αλλά όπως λέμε πάντα, αυτό το να είναι δύο ολόκληρες εποχές από τέσσερις πλέον το κλίμα στην Ελλάδα, παραπάει ρε παιδιά.

Και δεν ξέρω αν το σκηνικό του καιρού είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει τα δόντια του περιβάλλοντος ή μας δείχνει τα δόντια του και ένα άλλο θέμα, το οποίο έρχεται βεβαίως εδώ για την παράκαμψη χαλκίδας ψαχνών. Διότι διαβάζουμε εδώ στην είδηση 500.000 για καθυστερήσεις, χρήματα 546.877,95 ευρώ, 500.000 και κάτι προς την ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ για το έργο λοιπόν αυτό, με το ζήτημα κατά πόσο οι καθυστερήσεις στις απαλωτριώσεις και στην παράδοση των χώρων κατασκευής δημιουργούν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις στο δημόσιο και παράλληλα αν υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Διότι αυτές οι 546.000, όπως καταλαβαίνετε, να σας αφήσω τα 95 λεπτά και τα 75 ευρώ, είναι χρήματα τα οποία καλείται να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, όχι για κάποιο επιπλέον τμήμα ή ενδεχομένως για κάποιο πλέον έργο ή χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, την περίοδο των αναγκών και την περίοδο που ψάχνουμε να βρούμε φραγκοδίφραγκα για τα επιδόματα, και κατατίθεται ως αποζημίωση για καθυστερήσεις στο έργο της παράκαμψης χαλκίδας ψάχνων, το περιβόητο. Έχουμε γράψει και γι' αυτό και το περιμένουμε πως και πως, τα στάδια ένα προς ένα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα. Γιατί πρέπει να πληρώνουν οι φορολογούμενοι πάνω από 500.000 ευρώ, επειδή το δημόσιο δεν κατάφερε να παραδώσει εγκαίρως τις εκτάσεις όπου θα κατασκευάζονταν ο δρόμος? Και σας έχω πει ότι δεν δηλίζουμε τον κόνοπα. Δεν θέλουμε να είμαστε σχολαστικοί για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Η διαδικασία των χρονοδιαγραμμάτων, η νομιμότητα και η σκληρή οικονομική πολιτική που βιώνουμε σε καθημερινή βάση δεν μπορεί να μην συνδέεται και με την προληπτική δυνατότητα και ικανότητα πρέπει να έχει το κράτος ως προς τα έργα. Γιατί είναι πολύ εύλογο αυτό που μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος. Δεν είχαν γίνει μελέτες? Να συμπληρώσω εγώ σε αυτό. Δεν γνωρίζουν οι αρμόδιοι ότι απαιτούνται απαλωτριώσεις? Δεν είχαν υπολογίσει τον χρόνο και τις διαδικασίες? Και όπως πάντα, επειδή έχουμε το τευτέρι μας εδώ, έχουμε μιλήσει για τα έργα, έχουμε μιλήσει και για τα χρονοδιαγράμματα. Αναρωτιόμαστε συνέχεια αν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Μιλάμε για όλες αυτές τις διαδικασίες, τις ήδη δύσκολες, δηλαδή προγραμματικές συμβάσεις, αναζήτηση χρημάτων, ποιο πρόγραμμα θα είναι, αν ένα πρόγραμμα θα αλλάξει και θα πάει σε κάποιο άλλο, μελέτες, κοντραμελέτες, προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν εδώ, συστάγαμε στο κολυμπητήριο, ας πούμε, για την αρχαιολογία. Αλλά εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμό 93 εκατομμυρίων χωρίς το ΦΠΑ, που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2023. Όμως οι απαλωτριώσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και όταν φτάνεις στο σημείο να υπολογίζεις το 2023 και το 2026, αναρωτιέσαι, φτάνοντας η ΜΕΤΚΑ σε αυτή την αποζημίωση, τι δεν έχει γίνει. Και το εντυπωσιακό είναι ότι οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει και αρκετά χρόνια νωρίτερα, πριν το 2023. Υπάρχουν αποφάσεις απαλωτριώσεων και το 2018 και το 2021. Και παρόλα αυτά, το 2025-2026, είμαστε τώρα, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες με επίσημες διαδικασίες για να καθοριστούν οι αποζημιώσεις των ιδιοκτητών. Και εδώ πρέπει να μπει και μια ανωτελεία, διότι αν ψάξει κανείς το ιστορικό της λειτουργίας ή του σχεδιασμού ή επιτέλους πότε θα έχουμε και εμείς ένα δρόμο εδώ με αυτές τις περιβόητες παρακάμψεις βασιλικού αλιβερίου κλπ. Το περιβόητο έργο δρόμου, υπήρξε στην ειδησιογραφική έρευνα και ένα έβριμα ότι κάποτε δόθηκαν πολύ μεγάλες αποζημιώσεις για απαλωτριώσεις και πλέον αυτό κατέστη απαγορευτικό για νέες χαράξεις. Αλλά οι διαδικασίες του καθορισμού των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών έπρεπε να έχουν λάβει χρόνο και χώρα πολύ πριν φτάσουμε στις αποζημιώσεις. Γιατί το έργο έχει συμβασιοποιηθεί. Ο ανάδογος έχει αναλάβει την κατασκευή και το δημόσιο δεν έχει εξασφαλίσει
εγκαίρως τους απαραίτητους χώρους που προφανώς έπρεπε να εξασφαλίσει. Και όταν μια εταιρεία έχει υπογράψει ένα συμφωνητικό, έχει οργανώσει ένα προσωπικό, έχει έναν εξοπλισμό, δημιουργεί εργοτάξια, υποχρεώσεις, οι καθυστερήσεις αυτές προφανώς βαραίνουν πάρα πολύ το συνολικό μέγεθος της αποζημίωσης του ίδιου του έργου. Και αυτό και ακριβώς έχει συμβεί. Και επειδή ξέρετε, δεν είναι μόνο στο αυλονάρι το παζάρι, γίνεται και στα γραφεία των Υπουργείων. Ζητάς κάτι για να πάρεις κάτι άλλο. Η ΜΕΤΚΑ ζήτησε περισσότερες από 806.000 ευρώ. Το Υπουργείο ενέκρινε τελικά περίπου 547. Τι αφορούν αυτά τα 547 χιλιάρικα? Αφορούν κατά 286.000 δαπάνες προσωπικού, 179.000 γενικά έξοδα και περίπου 40.000 λειτουργικά έξοδα για τα εργοτάξια. Πάμε όμως σε κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Το γεγονός ότι η σύμβαση προβλέπει αποζημίωση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξεταστούν οι διοικητικές και πολιτικές ευθύνες που οδήγησαν στην αποζημίωση. Δεν λέμε δηλαδή το προβλέπει, άρα κάποια στιγμή μπορεί και να χρειαστεί να αποζημιώσουμε, δεν τρέχει κάστανο. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι μπορεί να μην έκαναν καλά τη δουλειά τους εγκαίρως. Γιατί εδώ είναι και το πραγματικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα λογοδοσίας, αλλά και το πρόβλημα δημοκρατίας. Να αθροίσουμε κάποια στιγμή τις αποζημιώσεις με υπαίτιο το ελληνικό δημόσιο. Και αν αυτές οι αποζημιώσεις με υπαίτιο το ελληνικό δημόσιο είναι σε ολόκληρο, μήπως ας πούμε οι διοικητικές υπηρεσίες των

0: Και προφανώς εδώ το ερώτημα έχει να κάνει και με το κατά πόσο διαχειριστικά έχουμε ευθύνη για τις πράξεις μας. Και φυσικά όχι μόνο, δεν μιλάμε μόνο για την περιφέρεια, μιλάμε και για το Υπουργείο Υποδομών, γιατί πρέπει και εκεί να συγκεντρώσουμε λίγο ερωτήματα για το αν υπάρχουν ευθύνες στην περιφέρεια προφανώς, αλλά και στο Υπουργείο, για να εξεταστεί ποια ήταν η συμμετοχή του καθένα και ποιες οι αρμοδιότητες. Στο μεταξύ η ολοκλήρωση έχει μετατεθεί, όπως το ξέρετε, διαβάζοντας Ζεύξη και ακούγοντας Ράδιο Αλιβερία 1, ήδη για το Σεπτέμβριο του 28 του χρόνου. Και βλέπουμε και οι κάτοικοι της Εύβοιας που περιμένουν τους δρόμους εδώ διακάως. Από τη μία, από την άλλη, είναι, τίθεται απέναντι και σε ερωτήματα δημοσίου σφαίροντος και από άλλους πολίτες αυτής της χώρας για το γιατί πρέπει να επιβαρυνόμαστε συνέχεια με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εξαιτίας καθυστερήσεων. Άρα το ερώτημα δεν πηγαίνει μόνο στην περιφέρεια, πηγαίνει και στο Υπουργείο. Αν και εφόσον προφανώς γνώριζε το Υπουργείο ότι απαιτούνταν απαλωτριώσεις, γιατί δεν εξασφάλισαν εγκαίρως τις εκτάσεις, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τα 547.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Για πείτε κι εσείς. Και ξαναλέω, να ξεκινήσουμε και από το Υπουργείο να ψάχνουμε για τις αρμοδιότητες και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Για να βρούμε κανένα δεινόσαυρο ή κάμια καθυστέρηση γιατί κάποιος είπε εντάξει. Ούτως ή άλλως στις συμβάσεις υπάρχουν αποζημιώσεις. Διασκεφτείτε το κι εσείς, λέω εγώ, και είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή για να πάμε στην κυρία Γκυλφόιλ, στον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Για τον Μάρκο Ρούμπιο έχουμε πει πολλά, για τους αβορήγινες της Πνίκας και τους γυμνοσάλιαγγες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης και πολλά περισσότερα θα διαβάσετε και στη Ζεύξη που κυκλοφορεί αύριο. Σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού.

Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις. Που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάω.

0: γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Escute Radio Albericena. Albericena. Escute Radio Albericena.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Ακούσατε τι έρχεται αύριο βράδυ, Τρίτη και 13. Τρίτη και 13 πρωί ζεύξη, Τρίτη και 13 βράδυ, Δημήτρης Μπακαλιάνος, Velvet Black Box επανέρχεται. Πρεμιέρα λοιπόν εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM για να ακούσουμε τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές του Δημήτρη που τα τελευταία δύο χρόνια μας συντροφεύουν κάθε Τρίτη. Στις 11 έχει τη Άννα Ευαγγελίου που δεν έχει σηκώσει κεφάλι από την ώρα που έχει φτάσει στο κεντρικό στούντιο του Ραδίου Αλιβέρη 1 με όλες τις πολύ ωραίες on demand εκπομπές που βρίσκεται με τη φροντίδα της και τις βρίσκεται στο site για ό,τι συνέβη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με γκρινιάρι, παραμύθι, με όλες τις εκπομπές. Και πάμε Kimberly Guilfoyle, Trump, Rubio, Putin, Zelensky και όλη αυτή η παρέα των παιδιών που δεν λένε να μας αφήσουν σε ησυχία. Και βεβαίως σας είπα για το Ρούμπιο αρκετά πράγματα, τα υπόλοιπα θα διαβάσετε αύριο στη ζεύξη, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αρχίζει και ξυλώνεται το πουλόβερ της Σιδηράς Πρέσβυρος, μάλιστα, η οποία ήρθε στην Αθήνα, η κυρία Kimberly Guilfoyle, με δόξα και τιμή, την περιμέναμε, με συζητήσεις πολλές για να της δώσουν το χρήσμα, την δυνατότητα αυτή να την ορίσουν να έρθει στην Ελλάδα της Πνίκας, στην Ελλάδα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ήρθε ένας άνθρωπος που κανείς δεν θα πίστευε ότι ταιριάζει απόλυτα με αυτό που ο Ρούμπιο μας είπε ότι είναι η ελληνική δυτική δημοκρατία. Και δεν λέω κάτι σχετικά με την επιτελεστικότητα της κίνησης κυρίας Guilfoyle, με το παρελθόν της, το τηλεοπτικό, με τη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, το στενό περιβάλλον. Το γεγονός ότι είναι μια γυναίκα που ξεναχειρίζεται τα μίντια, μια γυναίκα η οποία έχει τη δική της διαδρομή, μια γυναίκα η οποία έλεγε στο παρελθόν ότι οι Έλληνες είναι και ψηλοτεμπέληδες και μια γυναίκα η οποία γενικώς μας συστήθηκε στα γήπεδα, στο σεφ, στα μπουζούκια και ούτω καθεξής, δείχνοντας ότι ο Τραμπ έχει πολύ καλή άποψη και πρέπει να το δώσουμε αυτό. Ποιον πρέπει να στείλει σε οποιοδήποτε κράτος. Και η Kimberly Guilfoyle είχαμε πει πολλές φορές και με τον Δημήτρη Κουλιώνη ότι είχε μια συγκεκριμένη ατζέντα. Δεν περιμέναμε τον κάθε το διάδρομο, δεν περιμέναμε τις συζητήσεις με τους επιχειρηματίες που θα επωφεληθούν, δεν περιμέναμε ότι δεν θα έχει τα συμφέροντα της Αμερικής πάνω απ' όλα τα οικονομικά και ότι σε αυτά τα οικονομικά συμφέροντα θα έπαιρνε ποτέ θέση στη διένεξη Ελλάδας και Τουρκίας εάν η Αμερική δεν ήθελε να της δώσει αυτήν την δυνατότητα, δηλαδή να πάρει θέση για να δείξει στους Έλληνες ότι τους αγαπάει ή ότι είναι με τα δίκαιά τους, εννοώ με το εθνικό πρόσημο και με τα δίκαια στην θάλασσα και το Αιγαίο. Ήρθε με μια συγκεκριμένη ατζέντα και την υλοποιεί, αλλά έκανε κάποια λάθη. Και δεν είναι μόνο τα λάθη το να κυκλοφορεί με αμφιβόλου ποιότητα συμβούλους άλλων εταιριών και Golden Boys και λομπίστες, είναι ότι ουσιαστικά ελέγχεται και για κάποιες κουβέντες και συζητήσεις που έκανε πριν έρθει στην Ελλάδα. Αυτές τις μέρες η συμφωνία Τραμπ Πούτιν για την ενέργεια, το ότι κοροϊδεύει στα μούτρα τους Ευρωπαίους και τις κυρώσεις, το ότι μια Ευρώπη η οποία στήθηκε στην ηγεμονία της Μέρκελ με το ρωσικό πετρέλαιο και την σύνδεση αυτή την ενεργειακή, τώρα αντιλαμβάνεται ότι έχει μείνει μόνη τελευταία να υπερασπίζεται υποτίθεται μια δικαιοσύνη, με όλες τις χώρες μέσα, τις βασικές χώρες να έχουν προβλήματα εκπροσώπησης. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία με τα κόμματα, τα αντιπολιτευτικά και τα ακραία τα οποία ανεβαίνουν. Στη Γαλλία με αυτικά κινήματα, αναμπομπούλα μεγάλη με δημογραφικό, μεταναστευτικό, οικονομία, στέγαση. Βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία. Βλέπετε τι γίνεται γενικώς σε μια Ευρώπη, μια Δύση που δεν μπορεί τελικά να βρει το πολιτισμικό της πρόσωπο. Και ίσως γι' αυτό ένα κομμάτι της ομιλίας του Ρούμπιο να μας έκανε εντύπωση. Αλλά τελικά ο Ρούμπιο μπαίνει στην εξίσωση διαφορετικά. Μπαίνει στην εξίσωση εκλογών. Όπως μπαίνει και σε μια εξίσωση εκλογών η συμφωνία Τραμπ και Πούτιν, για να μην έχει πρόβλημα ο μέσος Αμερικανός πολίτης, αλλά ειδικά και το πρόσωπο της κυρίας Guilfoyle μπαίνει στο επίκεντρο, ακριβώς γιατί υπάρχουν σκέψεις να αλλάξουν τα πρόσωπα της Αμερικανικής πρεσβείας. Πες τα, λέει ο Πέτρος εδώ. Στην πολιτική, ξέρετε, και ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ. Στην Ουάσιγκτον του Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον ο χρόνος κατά τον οποίο δημοσιοποιείται μια υπόθεση, έχει συχνά εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον με την ίδια την υπόθεση. Γι' αυτό και οι καταγγελίες έχουν ένα εύλογο ερώτημα, γιατί τώρα.
για την κυρία Γκυλφόιλ, τη διπλωμάτη καριέρας, το προσωπικό κύκλο του Τραμπ, που πράγματι εξετάζεται να απομακρυνθεί και εξακολουθεί να διαθέτει την πολιτική προστασία που της εξασφάλισε η θέση, βεβαίως, μέχρι να της ξυλώσουν το pullover. Και εδώ μπαίνει ο Ρούμπιο στην εξίσωση, ο επικεφαλής του State Department, θεσμικός ρόλος λειτουργίας αμερικανικών πρεσβειών, αγκαλιές στο αεροδρόμιο, αλλά το ενδιαφέρον είναι αν είναι ένα αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης διπλωματικής λειτουργίας ή αν το παρασκήνιο έχει και άλλες προσεγγίσεις για το ποιος πρέπει τελικά να εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στην Αθήνα, για το ποιος πρέπει τελικά να είναι λίγο πιο φιδωλός στις δηλώσεις του, για το ποιος πρέπει τελικά ουσιαστικά να κλείσει λίγο παραπάνω το στόμα του, γιατί υπάρχουν ράματα για τη γούνα του. Και βεβαίως όλα αυτά υπάρχει διεθνή συγκυρία. Η διαχείριση των σχέσεων του Τραμπ με τον Πούτιν και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι είπε ο Ουκρανός πρόεδρος? Δώστε μου 60 μέρες εγκυχηρία για να μπορέσω να κάνω εκλογές, για να δω αν τελικά μπορώ να τα καταφέρω να παραμείνω στη θέση μου. Ένας Ζελένσκι αποδιοπομπαίος τράγος. Υπάρχουν σχέσεις, σχετίζεται όλη αυτή η ιστορία με την ενδεχόμενη αλλαγή στην Αμερικανική πρεσβεία? Σας λέω λοιπόν υπεύθυνα ότι ό,τι βλέπετε στο διεθνές στερέωμα με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα και μόνο αντίκτυπο: τις αμερικανικές εκλογές. Και επειδή στην Αμερική υπάρχουν και οι λομπίστες οι Έλληνες, που μπορεί να μην έχουν τη δύναμη που έχουν οι Ισραηλινοί, αλλά οι Έλληνες ομογενείς διαθέτουν μια διαδραστική ικανότητα να επηρεάσουν αποτελέσματα, ίσως αυτά τα κακέκτυπα της Κίμπερλι με τα τηλεφωνήματα με τα 100.000 ευρώ για να πληρώσει την πιστωτική μου κάρτα για να σε φέρω κοντά με την ελληνική κυβέρνηση, οι σχέσεις και τα κολλητιλίκια με επιχειρηματίες και τα ταξίδια στην Αλβανία και οι καύτοι διάδρομοι είναι και θέματα που δεν πολύ αρέσουν και στην ελληνική ομογένεια, γιατί ξέρετε αυτό το prideness, δηλαδή την υπερηφάνεια των Ελλήνων, ο Τραμπ και το επιτελείο του την αντιλαμβάνονται. Επομένως υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα μεγάλο και σημαντικό για τις καταγγελίες που έφεραν αυτή τη χρονική στιγμή την Κίμπερλι με το ένα πόδι εκτός της πρεσβείας. Διότι αν αυτή η δημοσιογραφική έρευνα που ξεκίνησε από την Washington Journal για τα θεσμικά τοπήματα της Κίμπερλι, για πληροφορίες και συγκυρίες, εάν υπάρξουν στοιχεία και η επίσημη έρευνα οδηγήσει και βγάλει λαγό από την τρύπα, τότε η προσωπική και πολιτική σχέση με την Γκυλφόιλ θα είναι δευτερεύουσα σημασίας μπροστά στις απαιτήσεις της αμερικανικής διπλωματίας και ειδικά του Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος είναι νούμερο 2 αυτή τη στιγμή. Κάποιοι, σας λέω, λένε ανοιχτά ότι μπορεί να είναι και ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και για την Αθήνα υπάρχει και ένα ακόμα ερώτημα το οποίο είναι πιο πρακτικό. Θα αλλάξει το πρόσωπο και θα παραμείνει η ίδια διαχείριση των αμερικανικών προτεραιοτήτων στην Ελλάδα? Είναι ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο λοιπόν και τι θα συμβεί στην αλλαγή? Και πριν απαντηθεί αυτό, χρειάζεται να διαπιστωθεί και κάτι ακόμα. Εάν υπάρχει ήδη κάποια απόφαση ή αν υπάρχει ήδη κάποιος αντικαταστάτης, γιατί άλλο είναι οι καταγγελίες και τα δημοσιεύματα για την πρέσβυρα και άλλο η πολιτική απόφαση του Προέδρου που θα την απομακρύνει, και εκεί θα πρέπει να αποδεχθεί είτε ότι η έρευνα οδήγησε σε λαγό, είτε ότι για κάποιους λόγους άλλους υπέρτερου συμφέροντος έπρεπε να συμβεί. Είμαι βέβαιος ότι θα το ρίξουν όλοι στις καλές ελληνοαμερικανικές σχέσεις που δεν πρέπει να έχουν σκιές όπως αυτές που δημιούργησε η κυρία Γκυλφόιλ. Τη δουλειά όμως την έκανε η κυρία Γκυλφόιλ για την Αμερικανική κυβέρνηση. Όσο ανάθεμα και αν τις ρίξουν, την έκανε. Εμείς δεν ήμασταν... Ήμασταν πάντα πρόθυμοι, έτσι, χωρίς να ελέγξουμε, να ανοίξουμε την καρδούλα μας στην εκάστοτε Γκυλφόιλ και ούτω καθεξής. Για τα τελευταία μήνυματά σας, γιατί μετά το τραγουδάκι πάμε για αποφώνηση σε αυτή την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας που ξεκίνησε
Βεβαίως εδώ η Άννα με σπρώχνει κατευθείαν, με παροτρύνει εδώ, μην ξεχάσεις αυτό κλπ. Δεν μπορώ να φανταστεί τι γίνεται εδώ. Για να πάω να πω την καλημέρα μου στο Γιάννη. Καλημέρα από Προκόπη, λέει ο Γιάννης εδώ. Ζήτω ο Πόντος. Δεν το έγραψε σήμερα Γιάννη, το λέω εγώ σήμερα. Για να σε προλάβω και να το πω εγώ όπως ακριβώς το λες και εσύ και μ' αρέσει. Καλημέρα στο Δημήτρη, στη Βάσο. Καλημέρα στην Αγγελική και την Κατερίνα.

Τι γίνεται, λέει ο Γιώργος, ρε παιδί μου, τι γίνεται ο Γιώργος. Μου γράφει, νοσταλγώ, λέει, άλλες εποχές. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τίποτα. Είναι τόσο κοπιαστική επικαιρότητα που πραγματικά ειλικρινά απέχω, μου γράφει.

0: Βεβαίως, βεβαίως και εν μέρη αντιλαμβάνομαι τι λες, αλλά να σου πω και την αλήθεια, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι πρέπει να ξέρουμε λίγο ιστορία παραπάνω όταν κάνουμε ανάλυση για την επικαιρότητα. Καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος είναι εκεί και μας καλημερίζει. Και πάμε στο τελευταίο τραγουδάκι της ημέρας. Γιατί έρχεται αυτή η αποφράδα ώρα της αποφώνησης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.
2: Ραδιο Αλιβέρι 1.
3: Νάτι αυτή η αποφράδα ώρα, αλλά δεν είναι, είναι για λίγα λεπτά. Γιατί η στεναχώρια ότι φεύγουμε από το μικρόφωνο μετά από το τρίωρο αυτό το πρωινό περνάει πολύ γρήγορα, γιατί στις 11 αναλαμβάνει μικρόφωνο ή αν Ευαγγελίου μου σκοξυπνητήρι. Επομένως δεν στεναχωριέσαι πολύ. Δηλαδή, όσο να παίξει το τραγουδάκι από τον ένα στον άλλο παραγωγό, εσύ έχεις βρει το χρόνο να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να κάνεις λίγο μια αποφόρτιση, να βάζεις ο καφέ παραπάνω και να αλλάξεις το στυλ της εκπομπής εδώ που ακούγεται. Τι έχουμε πει και τι έχουμε πει και σήμερα για την πολύ ωραία εκδήλωση που παρευρεθήκαμε όλοι εμείς του Ράδιο Αλιβέρνια και της Ζεύξης στο Πανεπιστήμιο της Γης, την πρώτη συνάντηση γραφέων και εκδοτών. Παρουσιάσαμε την εφημερίδα μας εκεί και μας άρεσε πάρα πολύ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί υπήρχαν άνθρωποι να μας κάνουν ερωτήματα και να μας ρωτήσουν για το εγχείρημα, να μας ρωτήσουν για την δυσκολία του, για να τους απαντήσουμε πόσο δημιουργικό είναι. Κρατήστε λοιπόν αυτή την εκδήλωση, δείτε τι, ψάξτε τι, πάρτε τη Ζεύξη αύριο, δείτε φωτογραφικό ρεπορτάζ και βεβαίως του χρόνου πολύ περισσότεροι εκδότες, πολύ περισσότεροι συγγραφείς, ελπίζουμε πολύ περισσότεροι άνθρωποι και λάτρεις της ανάγνωσης, σαν και αυτούς που ήρθαν στο Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο, στο Δημαρχικό Μέγαρο Τσαρτάκης. Έχουμε πει για την Κυπελλική Φόιλ, έχουμε πει για τη σκέψη του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν από τις εκλογές, έχουμε πει για τα ψαχνά, για τα χρήματα στη ΜΕΤΚΑ, έχουμε πει για τις γερμανικές αποζημιώσεις και τις εκδηλώσεις όνειδος που ετοιμάζουν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη, το Γερμανικό Ινστιτούτο για τις Αρχαιολογίες. Και τι δεν έχουμε πει, μια εβδομάδα ξεκίνησε με πολύ ωραία, έτσι, έναυσμα, πολύ ωραίο αθλητικό μετά την ανατροπή του Ταμιναϊκού και γενικώς μια εβδομάδα η οποία αντιλαμβάνομαι ότι είστε λίγο πιο φιδωλοί. Μέχρι να σπρώχθει η εβδομάδα. Εχθές μου γράφουν εδώ, μου το είπε και η Άννα εδώ, γιατί μπόρα έτσι στο μπαζάρι του Αυλωναρίου. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα πολύ καλές μέρες έχει κάνει μέχρι εχθές το βράδυ. Έπρεπε να ρίξει και μια μπόρα. Τη ρίχνει πάντα. Εντάξει, το ξέρουμε. Υπάρχει μια υγρασία, αλλά αυτό το. Η πολύ ζέστη μέχρι, δηλαδή από το πρωί της Κυριακής μέχρι και το απόγευμα, έκανε αυτή την αλλαγή στο τροπικό κλίμα το οποίο ζούμε. Πολύ προσοχή σε αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Γενικά σας ευχαριστώ την προσοχή. Και μνημονεύω πριν φύγω από αυτό εδώ το μικρόφωνο την Αγία Ανδρομάχη και τον Ανδρόμαχο, τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, τον Άγιο Βαλάντιο τον Ασκητή τον Εν Κυπρό,

0: Βεβαίως, μου γράφει, μάλλον πήγα να πω τώρα, έστειλα εδώ στο φίλο μας το Σημειών αν γιορτάζει σήμερα, αλλά μου λέει όχι, γιορτάζω 1η Σεπτεμβρίου του Αγίου Σημειών του Στυλίτου. Μάλιστα, μας έκανε τη διευκρίνηση λίγο πριν σου ρίξω χρόνια πολλά. Εγώ όμως θα σου ευχηθώ, γιατί σήμερα είναι του Οσίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος γεννήθηκε το 949 στην Γαλάτη της Παφλαγωνίας, από γονείς ευσεβείς και εύπορους, τον Βασίλειο και τη Θεανό. Ο θείος του Βασίλειος, ο οποίος κατήχε υψηλή θέση στον αυτοκρατορικό οίκο της Κωνσταντινούπολης, προσέλαβε νωρίς τον ανιψιό του κοντά του και όπως ήταν φυσικό έτυχε καλής παιδείας. Όμως ο Όσιος δεν έδινε προσοχή και δεν έδινε ενδιαφέρον για μάθηση. Κατά την εποχή αυτή γνωρίστηκε με τον μοναχό της περιώνυμου μονής Εστουδίου, ο οποίος ονομαζόταν επίσης Σημειών. Ο μοναχός αυτός έγινε από την αρχή πνευματικός του πατέρας. Όταν κατά το 963 μετά Χριστόν πέθανε ο θείος του, ο Σημειών προσήλθε στη Μονή του Δίου, όπου ζήτησε τον εκ νεότητος αυτού χρηματίσαντα πατέρα πνευματικών και διδάσκαλων. Ο ίδιος ο Σημειών παρομοιάζει το θείο του με τον Φαραώ, τη διαμονή του στον αυτοκρατορικό οίκο και την εχμαλωσία των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο και τον πνευματικό του πατέρα με τον Μωυσή. Ο Όσιος ήταν ένας θεόπνευστος Άγιος και παρέμεινε επί 25 χρόνια σουγούμενος και το 1905 αποσύρθηκε από το εισηγαστήριο στο ερημόκαστρο της Χρυσουπόλεως από μία πνευματική ζωή, από κατηχητικούς λόγους, πρακτικά γνωστικά και θεολογικά κείμενα. Γνωρίζουμε φυσικά τον Άγιο Σημεών, αλλά και για την θεολογική του κατάρτιση. Γι' αυτό και ονομάστηκε νέος θεολόγος, θεολόγος του Φωτός ή Άγιος του Φωτός. Για τον Άγιο Σημειών λοιπόν που σήμερα έχει τιμητική του, όπως επίσης και για τον Άγιο Βαλάντο τον Ασκητό εν Κύπρο και τους Αγίους Ανδρομάχη και Ανδρόμαχο. Οι Ανδρομάχοι λοιπόν, οι μάχοι γιορτάζει σήμερα ο Σημειών, η Σίμη και ο Βαλάντιος. Όπως ακούσατε και σαν σήμερα, Παγκόσμια ημέρα αυγού και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Και επειδή γενικότερα εμείς είμαστε σε μια μεσήλικη και σε μια ηλικία, αρχίζουμε λίγο εδώ με την καθιστική ζωή που κάνουμε στο στούντιο, λίγο κράτσα κρούτσα, όπως λέει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Τα κόκαλά μου κάνουν κρίτσι κρίτσι, τα γόνατά μου κάνουν κρίτσι κρίτσι, μεγαλώνω, δεν λέει ο Αλκίνος. Κάπως έτσι σήμερα, γι' αυτό αποφεύγω να σας πω περισσότερα για την αρθίτιδα και όλα αυτά τις διάφορες ιστορίες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Να τα έχουμε μόνο έτσι στο μυαλό μας ως γνώση και αχρίαστη. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να εύχεστε διότι σας επιστρέφετε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να βρίσκετε πάντα σε κοινωνική συνύπαρξη μακριά από οθόνες. Ή όσο μπορείτε να το περιορίσετε, εν πάση περιπτώσει. Στο παζαράκι να τα λέμε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη μαζεύει ο κόσμος. Και Τετάρτη θα γίνει χαμός και την Πέμπτη να μαζέψουν. Εντάξει. Μεγάλη συζήτηση για το πόσο πρέπει να είναι το παζάρι. Εγώ λέω να κοιτάμε και από εδώ και από εκεί και τους επαγγελματίες και το χώρο και να μην απλώνουμε πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνω και την ανάγκη να θέλετε πολύ περισσότερες μέρες. Ωστόσο, νομίζω ότι θα έχει και λιγότερο κόσμο αυτές τις μέρες. Σαββατοκύριακο ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Εμείς οι ντόπιοι θα το ευχαριστηθούμε σήμερα και αύριο το παζαράκι. Ελπίζω να σας δω και εκεί. Σίγουρα θα πάμε μια βόλτα σήμερα και αύριο, το συζητώ. Σήμερα όμως τυπώνουμε και ζεύξη. Επομένως, κρατηθείτε γιατί αύριο πρώτη δουλειά. Τι? Περίπτερο! Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά, είστε Πανακούιν, καλή εβδομάδα. Σας χαιρετώ.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Ολιβέρι 1. Πού αλλού! Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι, δεν θα το λέμε μόνο για την Παρασκευή αυτό, θα το λέμε για όλες τις μέρες, δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Ολιβέρι 1 φυσικά. Το Ράδιο Ολιβέρι 1, όπου εννοείται είναι δίπλα σας 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και παιδιά μου όμορφα, παιδιά μου αγαπημένα, εννοείται μπορείτε να μας ακούσετε από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης, από τους 102 και 2 FM και φυσικά από το υπέροχο site του σταθμού μας, radioliveri1.gr.

0: εννοείται, όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, λέμε τώρα αν δεν έχετε ξυπνήσει, φτιάχνετε το καφεδάκι σας, χαλαρά, όμορφα, ακούτε εδώ πέρα μουσικό ξυπνητήρι. Αλλά παιδιά μου, και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Για να δούμε τι έχει το προγραμματάκι γενικά στο ράδιο Ολιβέρι 1.
1: Πέμπτη βράδυ.
2: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
1: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
3: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

Εννοείται αγάπες μου, σαφώς εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε ό,τι τραγουδάκια θέλετε να ακούσετε και φυσικά, άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάτι, εδώ είμαι. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και επιστρέφω.

0: Ακούσαμε «Καλημέρα να μου λες» και φυσικά «Φιέστα» από την υπέροχη Έλενα Παπαρίζου. Και παιδιά μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Και στο Ράδιο Αλιβέρι 1 έρχεται άλλη μία πρεμιέρα. Τι πρεμιέρα θα μου πείτε? Ακούστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
1: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Οπότε και για ενημέρωση και για ψυχαγωγία, ξέρεις τι να ακούσεις. Ράδιο Αλιβέρι 1. Τις πρώτες μου καλημέρες φυσικά να πω σε όλους όσους έχετε συνδεθεί τώρα στην υπέροχη εδώ πέρα εκπομπή μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Καλημέρα φυσικά να στείλω στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Καλημέρα να πω και στη Μαριαλένα και στον Αντρέα που τους λατρεύω. Καλημέρα σε όλους σας. Και στη μαμά μου που με ακούει από Κρήτη. Εμείς πάμε να ακούσουμε Σταβέντο, Ασπροπάτο και φυσικά μείνετε συντονισμένοι διότι σήμερα Δευτερούλα έχουμε αρκετά να πούμε.

Κρασί ζωή και ασπροπάτο ακούσαμε από Σταβέντο και Team Σταβέντο και φυσικά αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες. Για να δούμε τι έγινε αυτό το πουθουκού. Φυσικά, όπως ακούσατε και στην εκπομπή μας στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, έγινε η πρώτη συνάντηση συγγραφέων και εκδοτών από την Εύβοια στο πρώην Δημαρχείο της Νέας Αρτάκης, όπου έγινε και η παρουσίαση της εύξης μας, της εφημερίδας μας, που κυκλοφορεί αύριο το νέο φύλλο, αύριο Τρίτη. Σας θέλω να σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια αύριο το πρωί και να σπεύσετε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Εμείς πάντως περάσαμε υπέροχα στην Εαρτάκη, να τα λέμε και αυτά. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, τι άλλο έγινε το Σαββατοκύριακο? Όσοι πήγατε στο παζάρι θα είδατε ότι έχει μαζέψει κόσμο και λαό, κυριολεκτικά δεν μπορείς να περάσεις. Εντάξει, εγώ πήγα χθες με τους φίλους μου και παιδιά, εντάξει, λίγο γυρίσαμε εκεί πέρα, κοιτάξαμε λίγο τους πάγκους και φύγαμε. Βλέπαμε και τον καιρό ότι ήταν έτοιμος να βρέξει, οπότε σου λέει κάτσε μη το ρισκάρουμε και γίνουμε παπάκια και μετά είμαστε τα παπάκια στη σειρά πως χορεύουνε τρελά με στις λίμνες στα νερά, παπαπαπα. Αλλά μπορώ να πω ότι πραγματικά θα ξαναπάω, διότι πρέπει να αγοράσω και φόρμες, διότι δεν έχω φόρμες για το χειμώνα. Οπότε καταλαβαίνετε, σήμερα έχω αγωνία να δω τι θα μου πουν τα ζώδια. Όχι, θέλω να δω τι γίνεται στα ζώδια. Πάμε εμείς να ακούσουμε πλάι-πλάι από Μιχάλη Χατζηγιάννη και φυσικά επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα.

πλάκα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια πλάι-πλάι από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μηχανόμαστε από Δήμο Αναστασιάδη. Και φυσικά, αγάπες μου γλυκές και αγαπημένες, στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εννοείται ακούσαμε το The History Podcast και το 5 λεπτό του Γκρινιάρη, το οποίο μπορείτε να το βρείτε on demand, λέω τώρα, σε περίπτωση που δεν το ακούσατε το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να τα βρείτε on demand, φυσικά, στο radioaliveri1.gr. Αγάπες μου, για ενημέρωση και ψυχαγωγία, ξέρετε τι να ακούσετε. Ράδιο Αλιβέρι 1. Αλλά φυσικά η ψυχαγωγία δεν έχει τέλος στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Διότι ναι, και μέσα στην εβδομάδα εμείς έχουμε εκπομπές για όλους. Φυσικά εννοείται σε μουά εδώ πέρα που σας μιλάω στο μουσικό ξυπνητήρι. Έχουμε φυσικά και τις Τετάρτες μας την Ελισάβετ Πετρίδου με το Εκτός Συχνότητας. Και τι άλλο έχουμε? Α ναι, έχουμε πρεμινιέρα αύριο με το Velvet Black Box.
1: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
2: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
1: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

Οπότε εννοείται και όλη την εβδομάδα ξέρεις τι να ακούσεις. Και μιας και μιλήσαμε για πρεμιερούλες, να σας πω, ποιοι είδατε The Voice of Greece? Έτσι, έτσι, πάμε σιγά σιγά στα δικά μας, έτσι τα ωραία τα σουσού που σας έχω εδώ πέρα. Παιδιά μου, πρεμιέρα για το The Voice χωρίς τον Γιώργο Μαζονάκη. Η Πάολα βρίσκεται στην θέση του και νιώθει υπέροχα που βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους coach, φυσικά στο The Voice of Greece. Καλή σεζόν μας λέει να έχουμε, με πάρα πολύ αγάπη. Και παιδιά μου, για μία ακόμα χρονιά μέσα από τη συχνότητα έτσι του Sky, το The Voice με παρουσιαστή το Γιώργο Λιανό φέτος ήρθε στις τηλεοράσεις μας με την απουσία του Γιώργου Μαζονάκη να είναι αισθητή φυσικά. Είχε γίνει και ένα επαιτειακό νομίζω επεισόδιο που είχαν βγει και τραγουδάγανε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Οπότε, ναι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάρα πολλοί τραγουδιστές, δεν ξέρω πόσους τραγουδιστές έχουμε να βγάλουμε ακόμα. Λοιπόν, αλλά ήταν μια υπέροχη πρεμιέρα, φυσικά, φυσικά, αφού ο παρουσιαστής του Music Talent Show υποδέχτηκε στο πλατό τους παλιούς coaches, καλωσόρισε και την καινούρια coach στον συγκεκριμένο έτσι ρόλο, την Πάολα. Οπότε πήρε τη θέση της και ξεκίνησε η πρεμιέρα. Και φυσικά παιδιά μου, και τι δεν είδαμε σε αυτή την πρεμιέρα? Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Maneskin, ZT Ebony, τραγούδι που θα παίξει φυσικά για την τζόπου μας ακούει από Λευκάδα.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, παιδιά, ξέρετε τι μου θυμίζει το πάρλα που λέει μέσα το τραγούδι? Νομίζω σε όλους το θυμίζει και πάει το μυαλό μας στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Φυσικά στο επεισόδιο με την Ιταλίδα, εκεί πέρα που πηγαίνει ο σύντροφος, ο μαφιόζος εκεί πέρα στο σπίτι του Κωνσταντίνου Κατακουζίνου και λέει πάρλα, να πάρλο λέει, να πάρλο. Μουσολίνι, ντόλτσε βίτα, βίτα ντόλτσε, βίτα βίτα, βίτα και του πουλιού το γάλα. Λοιπόν, φανταστικό επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι μου το θυμίζει πάρα μα πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Και να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, έχω αρχίσει πάλι να βλέπω τις επαναλήψεις από τον Κωνσταντίνο και Ελένης. Διότι και το Instagram έρχεται με τα AI, με τα βιντεάκια εκεί πέρα και μας το θυμίζει. Έχει πάρει φωτιά το Instagram τώρα τελευταία με αυτό το barbershop που σας είχα πει, αυτό το τραγούδι που χοροπηδάνε στο ένα πόδι και είναι λες και χορεύει το κολλητήρι στον Καραγκιόζη, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχει βγει ένα AI βίντεο με το επεισόδιο που έχει το κομμωτήριο εκεί πέρα η Ελένη στο σπίτι στο Μαρούσι και χορεύουν όλοι οι πρωταγωνιστές της σειράς. Φυσικά δεν είναι αληθινό έτσι, είναι AI, το τονίζω. Χορεύουν το, όλοι βγαίνουν από το barbershop, όλοι μπαίνουν στο barbershop. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αγάπες μου, πάμε σιγά σιγά σε άλλα νέα. Φυσικά θέλω να σας πάω ένα ταξιδάκι σήμερα. Θα σας πάω μέχρι τη μακρινή Κίνα. Έχω λατρεία με Κίνα, Ιαπωνία, έχω λατρεία, το ξέρετε. Το συγκεκριμένο post στο Instagram μου το στείλατε. Ναι, μου το στείλατε. Και το ξέρετε ότι στην Κίνα έχουν στα μπάνια, τα δημόσια μπάνια. Έτσι, πας σε ένα μπάνιο δημόσιο, σε μια εταιρεία, σε μια καφετέρια κάπου. Και έχουν στα μπάνια πάνω από τις πόρτες ρολόγια που δείχνουν πόση ώρα είναι μέσα ο άλλος ο χριστιανός. Ρολόγια. Δηλαδή τύπου άμα περάσουν τα 5 λεπτά χτυπάμε. Εκεί αν ακούσεις άλλος θα είναι Έλληνας. Στα Κινέζικα το άλλος δεν ξέρω πώς είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουν ρολόγια πάνω από τα μπάνια τους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν μπορώ να δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό το πράγμα το μυαλό μου. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Πας σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο κάπου και θες να επισκεφτείς το μέρος. Να έχει από πάνω ρολόι να σε χρονομετράει. Είναι ποτέ δυνατόν. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Νίνο, Θεός, διότι αν Θεός γινόμουν για λίγο, αυτό με τα ρολόγια δεν θα υπήρχε.

Αμήν, ακούσαμε και Θεός αν Θεός γινόμουν για λίγο, μας λέει εδώ πέρα ο Νίνο. Και μιας και έτσι έχουμε πιάσει τραγούδια, αγαπουλίτσες και τέτοια, και είπαμε και για θεούς. Παιδιά, ξέρετε τι παρατήρησε το μάτι μου το τσακπίνικο? Πρώτον ότι βρέχει. Δεύτερον, ότι η NASA εντόπισε έναν εφέλωμα στο διάστημα που μοιάζει με καρδούλα. Όχι την κανονική, την οργανική, την καρδιά. Την καρδούλα που σχεδιάζουμε όλοι στα τετράδιά μας. Λοιπόν, και είναι και κόκκινη σε κάτι φωτογραφίες. Σε άλλες φωτογραφίες φυσικά είναι μπλε, πορτοκαλί, μοβ γίνεται, μπλε γίνεται, κόκκινη γίνεται, έχει όλα τα χρώματα μέσα. Από ένα αστρικό λοιπόν εφέλωμα σε σχήμα καρδιάς μέχρι γαλαξίες έτσι πάνω κάτω, το σύμπαν έχει έναν πολύ παράξενο τρόπο να δημιουργεί γνώριμα σχήματα σε ασύλληπτα μεγάλες κλίμακες φυσικά. Το εφέλωμα της καρδιάς είναι περίπου 7.500 έτη φωτός μακριά στον αστερισμό της Κασιόπης, παιδιά μου, όπου λαμπεράν έθη αερίων περιβάλλουν περιοχές στις οποίες σχηματίζουν ενεργά νέα αστεράκια. Και φυσικά έχει δημιουργηθεί αυτό το εφέλωμα καρδιάς. Είναι τόσο γλυκούλικο. Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο. Και είναι και ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να στείλει το κορίτσι στο αγόρι, το αγόρι στο κορίτσι. Κοίτα να δεις, μέχρι και το σύμπαν καρδούλες μας κάνουνε. Εμείς φυσικά πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια. Βρέχει από Αναστασία θα ακούσουμε, έτσι που πάει και με τον καιρό τώρα έτσι έξω. Εύχομαι να σταματήσει η βροχούλα, δεν έχω πάρει ομπρέλα. Και φυσικά θα ακούσουμε και Αγαπώ Σημαίνει από Γιώργο Μαζονάκη.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.

0: Την Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
3: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
0: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
0: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
0: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μια φορά και έναν καιρό
11: θα σου πω ένα παραμύθι
4: με την Αναστασία Καραγιάννη.
10: Για είδετε εκεί.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
10: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

μετά από αυτά τα υπέροχα τραγούδια, πάμε εμείς σιγά σιγά, παιδάκια μου, να περάσουμε και στα ζωδιάκια της ημέρας μας, διότι έχει πάει 12 η ώρα. Λοιπόν, σήμερα είχα μία ιδέα. Θέλω να πω τα ζώδια με βάση το στοιχείο τους. Και όχι, δεν εννοώ ότι χάθηκαν και πρέπει να παίξουμε κλούντο για να τα βρούμε. Όχι, ενώ με τα στοιχεία φωτιά, γη, αέρας, νερό, αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα ζώδια της φωτιάς, έτσι να ζεσταθούμε λιγάκι γιατί ο καιρός λίγο τον βλέπω να κρυώνει. Ξεκινάμε φυσικά με τους κριούς. Λοιπόν, φίλε μου κριέ, η Δευτέρα ξεκινάει με ένταση, καθώς η Σελήνη από τον Σκορπιό συγκρούεται με τον κυβερνήτη σου Άρη στο Λέοντα. Καλά θα πάει κι αυτό. Βρε παιδιά, γιατί η Σελήνη συνέχεια πλακώνεται με όλους τους πλανήτες εδώ πέρα, τι γίνεται? Πω πω πω. Σελήνη, φάει ένα sneakers γιατί έχεις τα νεύρα σου από ό,τι φαίνεται. Απαπαπαπαπα, οικονομικές υποχρεώσεις, έξοδα, σας κάνουν περισσότερο αντιδραστικό σαν τη σελήνη, οπότε αποφύγετε λίγο κινήσεις που γίνονται πάνω στον εκνευρισμό και θέλω σήμερα να μου προμηθευτείτε με γλυκάκια, πάρτε ένα χαλβαδάκι, πάρτε έτσι λουκουμάδες από το παζάρι, αυτά τα ωραία τα γλυκάκια, τις καμινάδες που λένε. Δεν ξέρω αν είναι καμινάδα ή τζακιού, δεν ξέρω αν είναι από πυρότουβλα, δεν ξέρω αν τρώγεται ή όχι, δεν έχω φάει ποτέ καμινάδα. Αλλά παιδιά μου, δεν ξέρω και αν περνάει και ο Άι Βασίλης από αυτή την καμινάδα, αλλά είναι ωραίο γλυκάκι να το δοκιμάσετε. Λοιπόν, το βράδυ τώρα η σύνοδο Σελήνης Ερμή, σταμάτησε τα μπίφη Σελήνη το βράδυ, τα σταματάει, χαλαρώνει λίγο και εκείνη. Βλέπετε πιο καθαρά τι κρύβεται πίσω από τις καταστάσεις. Αχα, okay. Στα αισθηματικά, το πρωί μπορεί να έχετε λίγο παραπάνω ένταση. Οπότε, όπως σας είπα, προμηθευτείτε με γλυκάκια στο σπίτι για να μην έχουμε παραπάνω προβλήματα και εκεί. Λοιπόν, για τους αδέσμευτους τώρα. Το βράδυ, λέει, ευνοείται μια γνωριμία η οποία γίνεται από το φιλικό σας περιβάλλον. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μην αφήσετε ένα έξοδο ή οικονομική διαφωνία να σας οδηγήσει σε παρορμητικές αποφάσεις. Τέλεια. Το βράδυ είναι καλύτερο για συζητήσεις σχετικά με δάνεια, οφειλές, κοινά χρήματα, διακανονισμούς, οικονομικές εκκρεμότητες, οπότε για ψώνια το βράδυ, όχι κατά τη διάρκεια της μέρας. Κατά τη διάρκεια της μέρας, έρευνα αγοράς.

Οιμέ, τι έχουμε να δούμε σήμερα. Λοιπόν, περνάμε στα λιονταράκια, όπου ο οροσκόπος μου έχει τα νεύρα του. Φαίνεται. Λέει, το πρωινό απαιτεί ψυχραιμία. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Και εμείς γλυκάκια θα έχουμε στο σπίτι. Καθώς η Σελήνη στο Σκορπιό έχει το τετράγωνο. Έχουμε και τετράγωνο. Πείτε το μου, ντε, ότι έχουμε τετράγωνο. Οικογενειακές απαιτήσεις, ζήτημα κατοικίας, συμπεριφορά ενός δικού σας ανθρώπου θα σας εκνευρίσει. Ναι, γλυκάκια, παιδιά, γλυκάκια, τώρα που τα συζητάμε. Αν έχετε γεννηθεί περίπου 31 Ιουλίου, 5 Αυγούστου, είστε στο επίκεντρο του σεισμού της πρωινής έντασης εδώ πέρα, λέει. Τέλεια. Αλλά το βράδυ ευνοείται μία συζήτηση, μία απόφαση γύρω από το σπίτι και προσωπικές υποθέσεις, οπότε παιδιά μου είναι μέχρι το βράδυ. Είναι μέχρι το βράδυ που ηρεμεί η Σελήνη. Όσο για τα αισθηματικά σας, τώρα έτσι πρωί, μεσημέρι, απογευματάκι, προσέξτε λίγο τις εντάσεις για να μην έχετε παρεξηγήσεις με το τέρι σας ή δεσμευμένη. Και όσο για τους αδέσμευτους, μία συζήτηση βοηθάει στο να χτυπήσει η καρδιά σας δυνατά με ένα πρόσωπο από το οικείο σας περιβάλλον. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Όχι έτσι μου λέει. Η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε λάθος χειρισμούς. Γι' αυτό κρατήστε χαμηλότερους τόνους. Το βράδυ θα προκύψει συζήτηση ή πληροφορία σχετικά με ακίνητο, οικογενειακή επιχείρηση, εργασία από το σπίτι, πρακτική υπόθεση που χρειάζεται λύση και φυσικά το βράδυ. Στα οικονομικά σας. Πηγαίνετε για ψώνια, λιονταράκια μου. Πηγαίνετε να το ευχαριστηθείτε λίγο. Θα πάρω τη φόρμα μου. Yes. Σύμφωνα με τον οροσκόπο μου πάντα, έτσι. Περιμένω να δω και το ζώδιο. Εμείς πάμε να ακούσουμε Ζόζεφιν και Μάγια. Και φυσικά επιστρέφω και ευελπιστούμε το τραγουδάκι να ηρεμήσει λίγο τη Σελήνη.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από την υπέροχη Ζόζεφιν, πάμε εμείς σιγά να δούμε έτσι λίγο και το τελευταίο ζωδιάκι της φωτιάς. Πάνε σε τρία, ανά τρία πάνε αυτά τα ζώδια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να δούμε, παιδιά μου, τι θα γίνει, διότι σήμερα η Σελήνη έχει τα νεύρα της από ό,τι φαίνεται. Πάμε λοιπόν να δούμε τον τοξότη μας. Τοξότη μου, η Δευτέρα ξεκινάει με μια εσωτερική ανησυχία και ίσως δυσκολεύεσαι να συγκεντρεθείς σε όσα πρέπει να γίνουνε. Καλά θα πάει και αυτό. Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Άρη ανατρέπει λίγο τα σχέδιά σου όσο αφορά ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις, επαφές με το εξωτερικό. Καθυστερήσεις βλέπω εδώ πέρα επίσης να έρχονται. Το βράδυ βέβαια χαλαρώνει λίγο το κλίμα, φέρνει πληροφορίες παρασκηνιακά και σας βοηθάει να αντιληφθείτε κάτι που μέχρι τώρα δεν γνωρίζατε. Αυτό που θα σας πω εγώ είναι να κρατήσετε χαμηλό προφίλ σήμερα. Και σαφώς να έχετε γλυκάκια στο ψυγείο. Στα αισθηματικά, παλιές σκέψεις ή κάποια ιστορία που δεν έχει κλείσει εντελώς θα επανέλθει στο μυαλό σας, οπότε η αδέσμευση, να ξέρετε, έχετε επιστροφή από το παρελθόν. Παιδιά, το μόνο βέβαιο. Τώρα για τους δεσμευμένους, δώστε λίγο χρόνο σήμερα στην ημέρα, έτσι. Λίγο χαλαρώστε, φάτε ένα γλυκάκι. Μπορείτε επίσης να δείτε καμιά ταινία με το τέρι σας, λίγο να χαλαρώσετε απλά μαζί, για να μην υπάρχουν παρεξηγηθούλες, έτσι, εντάσεις, λίγο προσέχτε σήμερα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, καθυστερήσεις, αλλαγές σχεδίων θα σας προκαλέσουν εκνευρίζωμο, φανταστικά. Και μία πληροφορία καθυστερεί. Το βράδυ βέβαια μαθαίνετε κάτι χρήσιμο για μία επαγγελματική υπόθεση που ακόμα δεν είναι έτοιμη να οργανωθεί. Αλλά παιδιά μου, και στα οικονομικά σας από το βράδυ φτιάχνουν τα πράγματα. Οπότε έρευνα αγορά τη μέρα και ψώνια all night το βράδυ.

Πρώτο ζώδιο της γης πάμε να δούμε, φυσικά, τα βράκια μου. Αγαπημένα μου τα βράκια, σχέσεις και συνεργασίες ανεβάζουν τους τόνους από το πρωί. Φανταστικά θα πάει και αυτό. Η Σελήνη έχει τον μπιφ της, οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο η Σελήνη έχει αντιπαραθέσεις με τους υπόλοιπους πλανήτες και δεν κάθεται λίγο ήσυχη κουτρούλα, παρεξηγείται και αυτή με το παραμικρό. Α, πολύ drama queen μας βγήκε η Σελήνη. Λοιπόν, εσείς θα φάτε ένα γλυκάκι, ένα δεύτερο γλυκάκι, ένα τρίτο γλυκάκι και θα χαλαρώσετε. Σήμερα μπορεί να προκαλέσει αυτό το τετράγωνο σύγκρουση ανάμεσα στις απαιτήσεις ενός σημαντικού προσώπου και τις οικογενειακές σας υποχρεώσεις. Το βραδάκι βέβαια έρχονται κάποια πράγματα τα οποία σας απασχολούσαν και βρίσκεται λύση έτσι λίγο να χαλαρώσετε. Το θέμα είναι ότι το βράδυ φτιάχνουν τα πράγματα, έτσι, εμείς αυτό κρατάμε. Τώρα στα αισθηματικά βλέπω εδώ πέρα ότι το πρωί εύκολα δημιουργούνται αντιπαραθέσεις στο σπίτι. Οπότε καταλάβατε γιατί εγώ σας λέω και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας λέω πάρτε γλυκάκια στο σπίτι. Το βράδυ είναι πολύ καλύτερο για συζητήσεις. Πιστέψτε με, το λέει μέσα το ζώδιο, το λέω και εγώ εδώ πέρα. Είμαι ή δεν είμαι η Μαντάμ Ζέιρα του Ράδιο Λιβεριένα. Καλά, μόνο εγώ με λέω έτσι, αλλά λεπτομέρειες τώρα. Για τα αδέσμευτα, τα βράκια μου, το βράδυ βγείτε, φλερτάρετε, διασκεδάστε και κάπου εκεί έξω μπορεί να βρίσκεται και κάτι καρμικό για εσάς. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, μία συνεργασία μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή σας. Φανταστικά! Περιμένετε μέχρι το βράδυ για σημαντικές συζητήσεις, καθώς τότε μπορεί να υπάρξει μήνυμα, πρόταση ή και χρήσιμη διευκρίνηση. Και όσο αφορά τα ψώνια, παιδιά μου, το βραδάκι, το βραδάκι. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμούς και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Περνάμε και στα υπόλοιπα ζωδιάκια εδώ πέρα, διότι έχουμε να δούμε και το ζωδιάκι μου. Αχ, δεν βλέπω να πηγαίνω για ψώνια εγώ κατά τη διάρκεια έτσι της μέρας. Παρθένε μου, το πρωί έχει αρκετή κινητικότητα, αλλά χρειάζεται να αποφύγεις βιαστικές αντιδράσεις, παρασκηνιακές εντάσεις και κουβέντες που μπορεί να υποθούν πάνω στον εκνευρισμό. Η Σελήνη στον Σκορπιό, εδώ πέρα το μπιφ που έχει σε τετράγωνο και με τον Άρη, δείχνει ότι μία πληροφορία θα σε αναστατώσει και μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμά σου. Φανταστικά, παιδιά μου, θα πάει και αυτό. Τέλεια, υπέροχα. Εγώ θα φάω ένα ταψί σοκολατόπιτα στο σπίτι. Λοιπόν, το βράδυ, η σύνοδο Σελήνης Ερμή, κυβερνήτη σου, κάνει την επικοινωνία πρωταγωνιστή. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, συναντήσεις, συμφωνίες μπορούν να ξεκαθαρίσουν μια κατάσταση και να σας βοηθήσει να οργανώσετε πολύ καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας. Αχα, οκ, τα ακούω. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είτε φοράω τα γυαλιά μου είτε δεν φοράω τα γυαλιά μου, πάλι δεν βλέπω. Λοιπόν, στα αισθηματικά, μη δώσετε υπερβολική σημασία σε κάτι που ακούτε το πρωί πριν επιβεβαιώσετε τα γεγονότα. Έτσι, παιδιά μου, επιβεβαιώνουμε πρώτα και μετά το λέμε. Λοιπόν, το βράδυ είναι σαφώς καλύτερο για την προσωπική σας ζωή. Η μία επικοινωνία μπορεί να ανοίξει ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τους δεσμευμένους. Netflix and chill, αγάπες μου. Καθίστε με το τέρι σας, δείτε μία ταινία, πηγαίνετε μία βολτούλα. Ομπρέλα να πάρετε.

στα θέματα καρδιάς, έτσι που είπαμε και για τον εφέλωμα πριν, μία φιλική σχέση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερο συναισθηματικό ενδιαφέρον. Άκου εδώ να δεις τώρα τι γίνεται. Τώρα το πρωί, για εσάς που είστε δεσμευμένοι, κάποιες ζηλίτσες, κτητικότητες, κάποιες διαφωνίτσες έρχονται στο προσκήνιο εδώ πέρα και μπορεί λίγο να παρεξηγηθείτε με το τέρι σας. Γι' αυτό εγώ σας λέω όμως, έρχομαι εδώ και σας λέω γλυκάκια να πάρετε. Έτσι παιδιά μου, διότι ένα γλυκό την ημέρα τη σελήνη με τον μπιφ κάνουνε πέρα. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, τραγουδάκι και φυσικά έρχομαι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.
15: Αλήθεια.
14: Αλήθεια.
15: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

0: βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Ευαγγελία και Μαρσό, αλήθεια. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε την επόμενη κατηγορία που θα είναι ο αέρας. Εχθές το βράδυ πάντως είχε πάρα πολύ αέρα. Να λέμε και λίγο για τον καιρό. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο ζώδιο του αέρα που είναι η δίδυμη. Δίδυμε, σήμερα η έναρξη της εβδομάδας είναι λίγο απαιτητική, λέει, και χρειάζεται καλύτερη διαχείριση χρόνου. Φανταστικά, το έχετε και εσείς με τη διαχείριση χρόνου, άψογα. Ναι, η Σελήνη στο Σκορπιό ενεργοποιεί εργασία και καθημερινές υποχρεώσεις, αλλά το μπιφ που έχει σήμερα σύν το τετράγωνο μπορεί να φέρει νεύρα μέσα από καθυστερήσεις, μετακινήσεις, τηλεφωνήματα. Καλά θα πάει και αυτό, γλυκό στο ψυγείο σπίτι. Το βράδυ τώρα, η μέρα σε βοηθάει να οργανώσεις λίγο καλύτερα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνεις, εργασιακές πληροφορίες, αλλαγή προγράμματος, συζητήσεις με συνεργάτες θα σας δώσουν τη λύση που ψάχνατε. Οπότε όλα καλά, παιδιά μου, περιμένουμε το βράδυ. Ευτυχώς που όταν ακούτε Ράδιο Αλιβέρι 1 η ώρα περνάει νεράκι. Οπότε Ράδιο Αλιβέρι 1 όλη μέρα, κάθε μέρα. Λοιπόν, στα αισθηματικά, η πίεση της καθημερινότητας μπορεί να σας κάνει λίγο πιο απότομους, λίγο έτσι μεταφέρετε εκνευρισμούς στο σπίτι, στη σχέση σας. Οπότε ξέρετε τι θέλω από εσάς. Να φάτε ένα γλυκάκι, ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα τέταρτο, το ταψί ολόκληρο, λέμε εμείς τώρα. Τώρα το βραδάκι είναι πιο κατάλληλο για ήρεμη επικοινωνία, λύσεις, πρακτικές εκκρεμότητες, όλα αυτά και η αδέσμευση του ζωδίου. Παιδιά μου, βγείτε διασκεδάστε και κάπου εκεί έξω μπορεί να είναι και το άλλο σας μισό.

περνάω και στους ζυγούς μου. Τους ζυγούς δέσατε, όχι λύσατε, έχουμε ακόμα. Λοιπόν, αγαπημένα μου ζυγέ, η εβδομάδα ξεκινάει με οικονομική νευρικότητα. Καλά θα πάει γι' αυτό. Η σελήνη στο Σκορπιό μαζί με τον τετράγωνο, το μπιφ που έχει, μπορεί να προκύψει έκτακτο έξοδο, διαφωνία, πίεση, πάντα γύρω από τα οικονομικά σας. Εσείς σήμερα δεν θα πάτε για ψώνια ούτε το βράδυ, το βλέπω εγώ να έρχεται. Μην ανησυχείτε, θα σας πάρω εγώ μαζί. Μην ανησυχείτε. Αποφύγετε αγορές που γίνονται παρορμητικά. Σας το είπα εγώ. Λοιπόν, το βραδάκι, σύνοδος σελήνης Ερμή, σας βοηθάει να βάλετε κάτω τα δεδομένα, να δείτε ένα χρήσιμο υπολογισμό, να συζητήσετε, οπότε περιμένουμε και βλέπουμε. Στα αισθηματικά, οικονομικές ανασφάλειες μπορεί να φέρουν λίγο σύγχυση στη σχέση σας. Τι θέλω εγώ να κάνετε γι' αυτό, να συζητήσετε ήρεμα ή μη συζητήσετε και καθόλου. Φάτε ένα γλυκάκι. Όλα τα λύνει το γλυκό. Όλα, παιδιά μου. Το φαγητό γενικότερα, αλλά εντάξει, όταν έχουμε νεύρα, ένα γλυκάκι πάντα βοηθάει. Τώρα το βράδυ είναι καλύτερο για πρακτικές συζητήσεις. Βοηθάει έτσι να αποκατασταθεί η ισορροπία το βράδυ. Και η αδέσμευτη του ζωδίου, εννοείται, έρχεται μία συζήτηση μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον που θα κάνει την καρδιά σας να σκυρτήσει. Οικονομικά επαγγελματικά, καθίστε κάτω. Μάθημα. Λοιπόν, έξοδα, οικονομικές διεκδικήσεις υπάρχουν το πρωί. Το βράδυ θα λάβετε μήνυμα για χρήματα, αμοιβή, επαγγελματική πρόταση. Είναι καλή στιγμή για προϋπολογισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μου κάνετε την έρευνα αγοράς σας για σήμερα και έρχονται θετικές ειδήσεις το βράδυ. Εμείς πάμε να ακούσουμε Πάνο, Καλλίδη, Τρελή Ιδέα και φυσικά έρχομαι και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

τρελή ιδέα ακούσαμε από Πάνο Καλίδη και πάμε να δούμε σιγά σιγά το τελευταίο μας ζωδιάκι. Για τον αέρα πάμε στους υδροχόους. Η έναρξη της εβδομάδας απαιτεί ψυχραιμία, παιδιά μου, καλά θα πάει και αυτό. Ψυχραιμία στις σχέσεις και τις επαγγελματικές συνεργασίες. Η σελήνη στην κορφή του χάρτη σας συγκρούεται με τον Άρη, εγώ σας το είπα. Η σελήνη δεν είναι καλά. Η σελήνη θέλει συνέχεια να έχει beef. Είναι λίγο drama queen. Τι να την κάνουμε, την αγαπάμε. Λοιπόν, και μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνισμό, πιέσεις, αντιπαραθέσεις. Οπότε αν έχετε γεννηθεί περίπου 26 με 31 Ιανουαρίου, προσπαθήστε λίγο να μην απαντήσετε πάνω στο θυμό της στιγμής. Θέλω να μου ηρεμείτε. Πάρτε μία βαθιά ανάσα, μία δεύτερη, μία τρίτη, φάτε και κανένα γλυκάκι, έτσι και θα περάσει η μέρα. Τώρα το βράδυ, η σύνοδος Σελήνης Ερμής στρέφει το ενδιαφέρον σε επαγγελματικά νέα, συζητήσεις και αποφάσεις για την πορεία σας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μία συνεργασία το πρωί μπορεί να περάσει από ένταση, αλλά το βράδυ θα υπάρξει σημαντικό μήνυμα, συνάντηση ή συζήτηση που αφορά την επαγγελματική σας εξέλιξη. Τώρα για τα οικονομικά.

Σας. Σήμερα κατά τη διάρκεια της μέρας έρευνα αγοράς και το βράδυ από μένα είσαστε ελεύθεροι να κάνετε τα ψώνια σας. Λοιπόν, στα αισθηματικά σας, υδροχόη μου, το πρωί μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πεδίο μάχης, αλλά εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό? Τι σας λέει η Ανούλα σας εδώ πέρα κάθε πρωί όταν γίνεται έτσι αντιπαραθέσεις και τέτοια στο σύμπαν πάνω? Γλυκάκια στο σπίτι. Μην προσπαθήσετε να επιβάλλετε τη θέση σας και μην απαντήσετε σε μία πρόκληση με άλλη πρόκληση. Τα νεύρα δεν λύνονται με περισσότερα νεύρα. Θέλει κουβέντα, ηρεμία, χαλαρότητα το θέμα. Τώρα το βραδάκι η ένταση υποχωρεί. Και για τους αδέσμευτους, μία επικοινωνία με άτομο από το κοντινό σας περιβάλλον θα σας φέρει πιο κοντά.

πρώτο ζωδιάκι του νερού για σήμερα. Καρκινάκια μου, πολλά φιλιά να στείλω στην τζόπ που μας ακούει από Λευκάδα, το καρκινάκι της καρδιάς μου. Λοιπόν, καρκίνα μου αγαπημένε, το πρωί θέλει προσοχή σε έξοδα. Ναι, απαιτήσεις και παρορμητικές αντιδράσεις. Καθώς η σελήνη έχει τον μπιφ εδώ πέρα, τσακώνεται όλη την ώρα, οπότε μην προσπαθήσετε να αποδείξετε ότι δεν είστε ελέφαντας. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, το βραδάκι το κλίμα αλλάζει. Η σύνοδος της σελήνης με τον Ερμή, ειδικά στα ερωτικά, φέρνει συζήτηση, φλερτ, ευχάριστες ειδήσεις. Και φυσικά έρχεται και μία επικοινωνία η οποία θα σας δώσει λύσεις σε κάποιο θέμα που σας βασάνιζε. Στα θέματα καρδιάς, μετά την πρωινή ένταση, το βράδυ έχει καλύτερες προοπτικές. Οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό σας. Και οι αδέσμευτοι, έρχεται παιδιά μου ένα μήνυμα που θα ανανεώσει το ενδιαφέρον σας. Επαγγελματικά και οικονομικά, θέλω την προσοχή σας. Εδώ πέρα μου λέει να προσέξετε τα παρορμητικά έξοδα κατά τη διάρκεια της μέρας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μου πάτε για μια έρευνα αγοράς και το βράδυ σιγά σιγά τσεκάρετε λίγο καλύτερα τον προϋπολογισμό σας και μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε μια μπλουζίτσα, ένα παντελονάκι, ένα σκούφο, μια ομπρέλα που χρειάζεται και όλα η ομπρέλα, μια ζακέτα, φούτερ που χρειάζεται και αυτό. Αλλά τώρα για καναπέδες, σπίτια, ψυγεία, τέτοια δεν είναι η μέρα κατάλληλη. Στα επαγγελματικά γενικότερα, δημιουργική ιδέα που προκύπτει το βράδυ αξίζει να την αξιοποιήσετε. Για δείτε το λίγο καλύτερα, για τσεκάρετε το. Πάμε εμείς να χορέψουμε παρέα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και χορεύω και φυσικά έρχομαι με τα τελευταία ζωδιάκια μου.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Χορεύω», εμείς πάμε να δούμε και τα δύο τελευταία ζωδιάκια μας. Ξεκινά εδώ πέρα με τους Σκορπιούς, without further ado, because σελήνη, νεύρα. Λοιπόν, για εσένα Σκορπιέ μου, η Δευτέρα είναι έντονη, αφού η σελήνη έχει μπιφ εδώ πέρα με τον Άρη. Επαγγελματικές πιέσεις, ανταγωνισμοί ή μία διαφωνία θα δοκιμάσουν την υπομονή σου. Άμα έχεις γεννηθεί περίπου 29 Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου, χρειάζεται να αποφύγεις παρορμητικές αντιδράσεις και μάχες ισχύως. Το βράδυ χαλαρώνουν τα πράγματα και χαλαρώνετε κι εσείς. Δηλαδή, μία είδηση, συνάντηση, σημαντική συζήτηση μπορεί να σας αφορά άμεσα. Τώρα στα θέματα καρδιάς. Σήμερα το πρωί μπορεί να είστε λίγο περισσότερο απόλυτοι και να αντιδράσετε έντονα όταν αισθάνεστε ότι δεν σας καταλαβαίνουνε. Εγώ θα σας πω το εξής, παιδιά μου. Φάτε ένα γλυκάκι, ένα δεύτερο, ένα τρίτο γλυκάκι ολόκληρο το ταψί με τη σοκολατόπιτα ή λουκουμάδες από το παζάρι, τρίγωνα πανοράματος άμα είστε πάνω στη Θεσσαλονίκη και όλα θα πάνε καλά. Τώρα εδώ πέρα ξέρετε τι βλέπω. Ένα μήνυμα ή μία συζήτηση μπορεί να αλλάξει και το κλίμα για τους αδέσμευτους, αλλά το βραδάκι. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η πίεση είναι αυξημένη και μία διαφωνία με κάποιον συνεργάτη είναι εύκολο να κλιμακωθεί. Τι θέλω για σας. Στο γραφείο πάρτε γλυκάκια, πάρτε μπισκοτάκια, πάρτε αυτά τα soft cookies, τα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ έτσι τέλεια. Λοιπόν, πάρτε λουκουμάδες, μην απαντήσετε όμως εν θερμό. Και κυρίως μην απαντήσετε με το θερμός στο κεφάλι του άλλου. Λοιπόν, το βράδυ έχετε περισσότερα δεδομένα και μπορείτε να παρουσιάσετε πολύ πιο αποτελεσματικά τη θέση σας και φυσικά στα οικονομικά σας. Το βραδάκι, πηγαίνετε για ψώνια. Τελευταίο μου ζωδιάκι για σήμερα είναι τα ψαράκια μου, είναι η ιχθύς μου, όπου το πρωινό έχει αυξημένες απαιτήσεις στην εργασία και μπορεί να υπάρξει αλλαγή προγράμματος, το οποίο κιόλας θα σας πιέσει και θα εκνευριστείτε. Μην προσπαθήσετε να τα κάνετε όλα ταυτόχρονα, παιδιά μου, ένα-ένα θα τα βλέπετε τα πραγματάκια, δεν θα μου τα κάνετε μαζί. Λοιπόν, το βράδυ, εντάξει, ανοίγει το μυαλό και τις προοπτικές σας η σύνοδος σελήνης Κέρμη. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ταξίδια, σπουδές, νομικά θέματα, επαφές με εξωτερικό ή ένα σχέδιο που θέλετε να αναπτύξετε θα φέρει σημαντικές ειδήσεις. Τώρα στα αισθηματικά, το βράδυ είναι σαφώς καλύτερο για την προσωπική σας ζωή, οι δεσμευμένοι θα αράξετε με το τέρι σας, τρυφερές στιγμούλες βλέπω και οι αδέσμευτοι, ένα άτομο από το φιλικό σας περιβάλλον θα σας στείλει ένα μηνυματάκι, το οποίο θα σας κάνει να σκεφτείτε διαφορετικά. Επαγγελματικά, οικονομικά το πρωί έχει πίεση, άγχος και ναι, περισσότερη δουλειά από όσοι υπολογίζατε. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να περιμένετε το βράδυ, όπου μπορεί να φτάσει χρήσιμη πληροφορία για σπουδές και ταξίδια που είπαμε πριν. Τώρα στα οικονομικά σας, θέλω σήμερα να μου τσεκάρετε λιγάκι τον προϋπολογισμό που έχετε για τα ψώνια σας και άμα όλα βαίνουν καλώς, το βραδάκι μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε τη ζακέτα που έχετε βάλει στο μάτι. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Εννοείται εγώ θα πω και θα ξαναπώ και θα ξαναλέω
ότι άμα θέλετε να είστε σίγουροι για τα ζωδιάκια ή το οτιδήποτε, άμα πιστεύετε φυσικά στα ζωδιάκια, αυτό που έχετε να τσεκάρετε είναι να πάτε γρήγορα σε κάποια ιστοσελίδα που βλέπει τον αστρολογικό χάρτη και να τσεκάρετε ποια χαρακτηριστικά του ζωδίου ταιριάζουν με εσάς. Διότι μην ξεχνάμε ότι είμαστε μεγιστάνες, παιδιά μου, στα ζώδια. Έχουμε 12 σπίτια εκεί πέρα. Όχι μόνο το σπίτι στο χωριό. Έχουμε σπίτι στην Αφροδίτη, στο Δία, στη Σελήνη, σε όλους τους πλανήτες. Οπότε πρέπει να τσεκάρουμε τα χαρακτηριστικά του κάθε πλανήτη, αν κολλάνε με τη δική μας ψυχοσύνθεση. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια, θα περάσουμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά επιστρέφω. Έχουμε κι άλλα να πούμε σήμερα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
7: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό,
5: σκληρή καταγγελία
4: και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
9: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
9: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα.
11: Είμαστε στον αέρα
12: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
11: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
12: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, Σάκης Ρουβάσελα στο χορό και Αμίνα Πω Καλομήρα, να μας θυμίσει ότι τα ζωδιάκια σήμερα έχουν λίγο τα νεύρα τους, αλλά δεν πειράζει, από το βράδυ και μετά φτιάχνει η κατάσταση. Βέβαια, μιας και μιλάγαμε για τα ζωδιάκια, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νεύρα τους. Λοιπόν, ο κρυός σε αποφάσεις και σε τέτοια σήμερα θα γυρίσει και θα πει «Σιγά μη πάρω το χρόνο μου για να αποφασίσω, ό,τι θέλω θα κάνω». Ο Ταύρος τώρα άμα έχει νεύρα, ακούστε εδώ τι γίνεται. Σίγουρα έχω Ταύρο στο οροσκόπιό μου, καρατσεκαρισμένο, διότι λέει «Σιγά μη σου πω τι με ενοχλεί». Απλά θα κρατάω μούτρα. Εγώ. Τώρα ο δίδυμος είναι λίγο με τον άνεμο το παιδί αυτό. Είναι και ζώδιο του αέρα. Είναι λίγο περίεργο, λέει. Σιγά μη δώσω σημασία στο τι λέω. Λέω ότι μου κατεβαίνει και τέλος. Δίδυμος. Ω, ναι, αυτό ισχύει για τους διδύμους.

τώρα τα καρκινάκια όταν νευριάζουν είναι λίγο, παίρνουν τα πράγματα πολύ προσωπικά. Λέει, σιγά μη δεν το έπαιρνα προσωπικά, αφού σε μένα το πες. Εγώ τώρα τι να πω.

Ο Λέοντας είναι εγώ 24-7, διότι ξέρετε τι γυρίζει και λέει ο Λέοντας. Σιγά μην ασχοληθώ με τη γνώμη των άκυρων. Έτσι, μπράβο λιονταράκια μου, γλυκάκια αγαπημένα, μπράβο στον οροσκόπο μου. Πάμε να ακούσουμε γέλα μου, χαμογέλα μου από Πέτρο Ιακωβίδη και σφυρίξτε χαρούμενα, μπορείτε. Όσοι ξέρετε να σφυρίζετε τουλάχιστον.

Γέλα μου, χαμογέλα μου, ακούσαμε φυσικά από τον υπέροχο Πέτρο Ιακωβίδη. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε τα νεύρα που έχουν τα ζωδιάκια. Ο Παρθένος, το ζώδιό μου, εγώ προσωποποιημένη. Λοιπόν, σιγά μη δεν έβρισκα πρόβλημα. Ελάτε τώρα, τα παρθενάκια έτσι είμαστε. Το έχουμε λίγο με την κριτική, λίγο παραπάνω. Ο ζυγός τώρα είναι, άμα τα πάρει λίγο, θα γυρίσει, θα σου πει σιγά μη πω την άποψή μου, για να μπλέξω μετά. Καλέ, με τίποτα. Ο ζυγός το έχει νομίζω λίγο αυτό. Θέλει λίγο να πηγαίνει go with the flow, δηλαδή είναι πολύ, όχι διαλλακτικός, είναι πολύ επαγγελματίας το τι θα πει, θα προσέξει ακόμα και το κόμμα που θα βάλει στην πρόταση. Ο Σκορπιός τώρα είναι η ψυχολογική μας κατάσταση 24-7. Λέει, σιγά μην έπαιρνα σοβαρή απόφαση που θα μου έκανε καλό στο μέλλον. Εντάξει. Γιατί Σκορπιέ μου γλυκιά και αγαπημένη, γιατί αγάπη μου γλυκιά. Ο Τοξότης, σιγά μην σου έλεγα οτιδήποτε χωρίς πρώτα να μάθω. Γενικά ο Τοξότης το έχει αυτό. Θέλει να μιλάει με αποδείξεις και αυτό είναι το καλύτερο, παιδιά μου. Ο Εγώκερος είναι πάλι εμείς 24-7, διότι λέει, σιγά λέει, μην μπω στη διαδικασία να σε καταλάβω. Εδώ εσύ δεν σε καταλαβαίνεις. Ναι, ελάτε, υπάρχει σίγουρα ένα πρόσωπο που θέλετε να το πείτε. Ο Υδροχός τώρα είναι λίγο Gen Z, ανακατεμένη με Peggy Καρά, η γνωστή ηθοποιός, διότι γυρίζει και λέει, σιγά μην έπαιρνα εγώ πρώτα τηλέφωνο. Τι είμαι, χάπατο? Είμαι εγώ Ελένη μου χάπατο? Ναι, καταλάβατε. Διότι Gen Z δεν το έχει καθόλου με τα τηλέφωνα, λέω. Και ο Ιχθύς στον κόσμο του τελείως, διότι γυρίζει και σου λέει, σιγά μη δώσω εγώ αξία σε λόγια ατόμων που δεν θυμάμαι καν. Ο καλύτερος του ζωδιακού κύκλου. Μπράβο, μπράβο στους Ιχθύς. Πάμε να ακούσουμε τρία υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Ακούσαμε τρία υπέροχα τραγούδια και εμείς εδώ ξεκινήσαμε να χορεύουμε στο στούντιο του Radio Liberty 1 και πάμε σιγά σιγά σε ένα άλλο πολύ ωραίο θεματάκι, το οποίο το είδα στο Instagram και δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω διότι πέθανα στα γέλια. Έχουμε πει για τις γιαγιάδες και την τεχνητή νοημοσύνη. Και το πώς λένε πλέον, λέγανε κάποτε κάποια πράγματα τα οποία λέει τώρα αλλιώς η νεολαία. Πάμε να δούμε τώρα για τους παππούδες, άμα είχανε chat GPT. Πάμε να δούμε, μόνο αυτό σας λέω, προετοιμαστείτε, μη πίνετε, μη τρώτε. Αλλά προετοιμαστείτε για πολύ γέλιο, κοιλιακούς θα κάνουμε από το γέλιο. Και εμένα μου θυμίζει τώρα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, ένα πολύ αστείο βιντεάκι. Δίνει ο γιος τον πατέρα του ένα iPhone δώρο για τα γενέθλιά του και του λέει «Πατέρα, άκου εδώ να δεις». Το iPhone έχει τη Siri. Η Siri μπορεί να σου λύσει κάθε απορία. Και φωνάζει ο πατέρας δυνατά. Hey, Siri! Φυσικά η Siri δεν άνοιγε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Τι θα πει το chat GPT, τι θα πει ο παππούς στο chat GPT βασικά, για να προκαλέσουν έτσι αυτά τα γλυκούτσικα της ετύψης στα εγγόνια. Γράψε μήνυμα, λες στον εγγονό μου να έρθει να με δει. Να μην φαίνεται όμως ότι παρακαλάω, ε. Έτσι, παιδιά μου. Το επόμενο, φυσικά με φωνητική εντολή, διότι οι παππούδες δεν μπορούν να γράψουν στα smartphone, παιδιά, ούτε η γιαγιά μου δεν μπορεί καλά-καλά να μου στείλει ένα μήνυμα, μου κόβει τις λέξεις στη μέση. Θες σήμερα αβ και πατάτ, είναι θέλει σήμερα αυγά και πατάτες. Μου κόβει τις λέξεις αυτή η γυναίκα. Εντάξει, λογικό είναι από τη μία. Δεν βλέπουνε καλά. Λέει, πώς μεγαλώνω τα γράμματα, chat, μη μου γράφεις πολλά καλέ. Δεν τα βλέπω. Όλη μου η ψυχολογία. Κάτι ακόμα που θα πει ο παππούς στο chat GPT είναι «Η γυναίκα μου λέει ότι δεν ακούω. Πώς

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
11: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937 σαν σήμερα και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότι που γεννήθηκε το 1935 σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ που το 1938 σαν σήμερα άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα.
12: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε.

0: φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, φυσικά, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, φυσικά. Είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Έξω βλέπω να βρέχει και, αγάπες μου, όταν βρέχει, φυσικά, εμείς εδώ σας προσφέρουμε την καλύτερη παρέα για την βροχούλα. Οπότε, άμα δεν έχετε φτιάξει ήδη το καφεδάκι σας, φτιάξτε έτσι ένα ζεστό κακάο, ένα ζεστό καφέ στο σπίτι και αράξτε, δείτε τη βροχούλα απ' έξω και φυσικά ακούτε Ράδιο Αλιβέρι 1. Το Ράδιο Αλιβέρι 1, αγάπες μου, είναι πάντα εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά, αύριο δεν ξεχνάμε ότι έχουμε μεγάλη πρεμιέρα. Velvet Black Box, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, το βράδυ στις 9. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι οι μουσικές εκπομπές συνεχίζονται. Και την Τετάρτη φυσικά, στις 7 η ώρα το απόγευμα, με την υπέροχη Ελισάβετ Πετρίδου.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
4: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9.
3: Σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

Οπότε αγάπες μου, και για την καλύτερη μουσική, ξέρετε τι να ακούσετε. Πάμε λοιπόν εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι, αλήθεια τώρα, από Έλενα Παπαρίζου, και φυσικά να γυρίσω με τα υπόλοιπα που λένε οι παππούδες μας στο ChatGPT. Ή και στο Gemini, εξαρτάται τι εφαρμογή έχουν και τι λογισμικό στο τηλέφωνο ή το tablet.

Ακούσαμε και τα top 5 αυτής της εβδομάδας και παιδιά μου, ειλικρινά είναι από τα πιο υπέροχα τραγούδια που έχω ακούσει το συγκεκριμένο, διότι μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ. Και κάπως έτσι, παιδιά μου, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι μαζί σας η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, είπαμε πάρα πολλά. Η συνέχεια με τους παππούδες, θα το κάνω για ένα part 2 να έχουμε στην αυριανή έτσι, εκπομπή να συζητήσουμε για το ChatGPT, διότι έχω κι άλλα για το ChatGPT να σας πω. Και καθώς οδεύουμε έτσι προς το τέλος, εμείς πάμε για την αποφώνηση. Οπότε παιδιά μου, εννοείται ότι εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο, την ίδια ώρα, εδώ στο μουσικό ξυπνητήρι, εδώ στο ράδιο Αλιβέρι 1. Και δεν ξεχνάμε ότι αύριο κυκλοφορεί και η ζεύξη μας, ναι, το καινούριο φύλλο, σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας και φυσικά τα περίπτερα. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, παιδιά μου, διότι αύριο στις 9 το βράδυ έχουμε πρεμιέρα στο Velvet Black Box με τον Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου! Με ένα υπέροχο τραγούδι θα κλείσω την σημερινή μου εκπομπή. Σαν ναυαγή, σαν ρομβενσόνες, δίχως νόμους και κανόνες. Από Νίνο. Από εμένα και όλη την παρέα του ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό,
5: σκληρή καταγγελία
4: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
3: και τη λέει ενημέρωση.
4: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
3: και το αντιγράφουν αυτούσιος είδηση.
5: Καμία ερώτηση.
6: Καμία ερώτηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Καμία διευκρίνηση.
7: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
8: Αυτή τη διαφορά
6: στην Εύβοια
8: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
2: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
9: Στη Ζεύξη.
7: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
9: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
11: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
9: Κρίνει και απαιτεί.
7: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
9: Ζεύξη.
7: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
7: Κάθε Τρίτη.
9: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα.
12: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξηγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού είσαι, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
10: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
10: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
10: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
10: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
10: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
10: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: τις γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
3: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
2: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
2: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
1: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
2: κάθε Τετάρτη στις 7.
1: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
2: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.
2: Σε αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

vi. Ты вот так и не отрывался, не постели талави.

0: Ευχαριστούμε.
1: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
2: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
1: Θα γκρινιαρίξω.
3: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Απαγγείλει.
2: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: μια φορά και έναν καιρό.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.
2: Με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Βάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
10: Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937 σαν σήμερα και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότη που γεννήθηκε το 1935 σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ που το 1938 σαν σήμερα άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα. Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ήδη

καμαλά. Ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: όμορφες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιος είδηση.

0: Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά!

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση.

0: και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
0: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
1: Στα περίπτερα.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Η ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω!
2: Χωριανοί, μαζευτείτε! Ο Γκρινιάρης του χωριού σας
3: απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα άμας. Η Εύβοια έχει ιστορία.
3: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
3: Και πηγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
0: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
0: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
0: Στα Περίπτερα.
4: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
0: Τι έπαθε?
4: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτης της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
0: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεψο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
4: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
0: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
4: Καλέστε μας τώρα στο 22230 24395.
5: Με το πρώτο

0: μια φορά και έναν καιρό θα σου πω ένα παραμύθι
1: με την Αναστασία Καραγιάννη
0: για ειδητική
1: κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λένε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά

0: Ο πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη
1: στα Περίπτερα.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
0: Καμία ερώτηση.
3: Καμία ερώτηση.
0: Καμία διευκρίνηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
5: Αυτή τη διαφορά
3: στην Εύβοια
5: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
3: Στη Ζεύξη.
6: Στη Ζεύξη.
4: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
8: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Ράδιο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

μαλλιά την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει, μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣΗ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣΗ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
7: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.